0: μας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Pandermakis. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Pandermakis και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: στον 3D FM. Είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974 760 708.
10: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
12: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
9: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
13: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ζωής. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένς. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Falles, de más exejorisi, de más exejorisi. Πόμυρος έχει οχτώ μπανιά και ρόδα και χειρίζει. Θεριό με δέκα κεφάλες, δεν μας εξεχωρίζει, δεν μας εξεχωρίζει.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εμένα από τη μαντινάδα που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του ντονιά έγινα κλήρων όμως.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974-760-708.
3: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Το Βουργιαλάκι, στο Περιστέρι.
7: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Ιναλουμίν.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
14: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
14: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
14: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
14: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
14: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
16: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί, πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρο Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
11: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
12: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
11: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
12: Σπήλιο μου το λένε.
11: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
12: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
11: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.

Easy FM. Η φωνή της Κρήτης στη Μενδύνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μας πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Λάδι ήλιος.
0: Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM

0: Ζυμαράκια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτικών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
6: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@pharma.gr.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: καινούργια λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
10: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
13: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
14: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
15: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
14: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
15: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
14: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
15: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
14: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
15: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Εδώ είμαστε φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και καλό τριήμερο, να το πούμε από τώρα. Και το λέμε γιατί τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, τα Αγίου Πνεμάτου που λέμε εμείς στην Κρήτη, και τα Αγίου Πνεμάτου, οι ανθρώποι που κάνουν πνευματικές εργασίες, δεν εργάζονται. Το γρικά ο φίλος μου αγάς τώρα και λέει καλά εγώ που είμαι ντεντάς γιατί να δουλεύω, γιατί κάνεις χειροναχτική εργασία. Εμείς κάνουμε πνευματική εργασία. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε και σήμερα ήρθαμε με θετική σκέψη, με καλή διάθεση, με χαμόγελο, με αισιοδοξία και έχουμε σκοπό να τα μεταδώσουμε και σε εσάς. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στη Δήμητρα, στη δική μας Δήμητρα που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-51-22-159 και να πούμε και την καλημέρα μας στο μικρό Γιαννάκη που ήρθε σήμερα να μας κάνει παρέα.
1: Γεια σας, εγώ θα είμαι εδώ σήμερα. Δεν θα ήμουνα, αλλά εγώ θα νικήσω τετραήμερο χωρίς μαθήματα.
0: Όπα, ξεκίνησε τετραήμερο χωρίς μαθήματα. Καινούργια κόλπα είναι αυτά. Όπα, είπα, λέω. Μπράβο, Γιαννάκη, με έτσι. Να είσαι εδώ όταν έχει τετραήμερο χωρίς μαθήματα. Είδες τα κοπέλια. Εμείς δεν έκαναμε κανένα ούτε διήμερο, ούτε τριήμερο, ούτε τετραήμερο χωρίς μαθήματα. Τώρα όμως, πώς το λένε, νέοι ορίζοντες, νέοι αγώνες, Λευτεριάς Λίπασμα, η πρώτη νεκρή. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Για να δούμε εδώ στο κινητό τι γίνεται. Μιχάλης Πιτικάκης λέει. Εδώ μας στέλνει τη δική του καλημέρα ο καλός μας φίλος, ο εκπαιδευτικός, ο άριστος μαντιναδολόγος, ο Μιχάλης, ο Πιτικάκης. Επίσης έχουμε την καλημέρα, όπο πομπρες εμπέρδεψα τα παέ και ίντα θα γεννώ, πως θα τα ξεμπερδέψω, από τον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που λέει καλημέρα και καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα, από τον Αντώνη τον Νεωνάκη, τον καλό μας φίλο, από το Ρέθεμνος. Πάμε παρακάτω, από τον Νίκο τον Νικίδη. Καλή επιτυχία, λέει, στο μικρό μου γιο, το Δημητράκη και σε όλα τα... Α, σήμερα ξεκινούνε οι πανελλήνιες εξετάσεις. Να πούμε κι εμείς από καρδιάς, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα πάνε εκεί για να δώσουν τις εξετάσεις, χωρίς άγχος και χωρίς να κλουθούν οι γονείς από πίσω τον και να τον λένε «Βάλε τα δυνατά σου». Αφήστε τα κοπέλια να γράψουν αυτό που κατένε και να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν. Μην τα αγχώνετε. Καλημέρα στον Κωστή το Ξημεράκι στα γλυκά νερά. Τώρα δεν ανοίγει αυτό το, πώς το λένε, το Messenger. Καλημέρα στο Στέλιο τον Πατάκη. Καλημέρα λέει στην Αρχοντοπαρέα. Γιάννη, εσένα λέει η Αρχοντοπαρέα. Εμείς έτσι κι αλλιώς άρχοντες ήμασταν, αλλά σήμερα εγεννήκαμε Αρχοντοπαρέα. Όπα, είπα, λέω. Για πες και εσύ, όπα, είπα, λέω.
1: Όπα, είπα, λέω.
0: Μπράβο, Γιάννη μου, έτσι σε θέλω. Σε αυτό το στυλ με μπότες και καπέλο. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα στο Μένιπο το Ζαφυριάδη. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Όπο, όπο, είδαμε γίνεται παέ. Είδαμε γίνεται παέ. Καλημέρα στο Μένιπο, τον είπαμε το Μένιπο, το Γιάννη τον Γκελάκη που λέει καλημέρα φίλοι μου, καλή συνέχεια και εύχομαι να περάσετε ένα όμορφο τριήμερο και την Τρίτη με το καλό. Να σε καλά φίλε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κι άλλες καλημέρες, βλέπω και τη Δήμητρα συνέχεια στο τηλέφωνο. Καλημέρα στο Γιώργη το Βόγιατζάκη, καλημέρα στην Καλλιόπη την Κριτσοτάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, όπα, είπα, λέω. Ναι, ο Δημήτρης ο Κακουράκης, Παρασκευή είναι σήμερα, λέει, φάγαμε τη βδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μία μαντινάδα. Χαρά στον εποπορπατή με ταπεινοφροσύνη, νάμι το κάθε ζάλοτζι υπερασάν του αφήνει. Όπα, μαντιναδάρα, Δημήτρη, χαρά στον, λέει, που πορπατεί με ταπεινοφροσύνη, να μην το κάθε ζάλοτζι υπερασάν του αφήνει. Καλημέρα μου στο δυναμικό Τσιπρό της καλημέρας και τη Δευτέρα με το καλό. Λοιπόν, έχουμε κι άλλες καλημέρες φίλες και φίλοι από τη Μαρία. Ποιος είναι, Δήμητρα? Ο κύριος Πολύβιος Πιθαροκύλης. Καλημέρα, Πολύβιε. Καλημέρα στο Μανώλη τον Ταγάκη που είναι στο γήπεδο για την πρωινή του προπόνηση, εκεί μαζί με τον Κωστή το Σπυριδάκη. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στον Κώστα το Λογιστή, στη Μαρία τη Δασκαλαντονάκη, στην αγαπημένη Αθανασία Ταρπινίδου, στον Διονύση τον Παναγιώτου, στην Πόπη τη Γλινού, στον Ελένη την Κασκούτη, τη Σοφία από τα Σεπόλια, την Ολυμπία την Κατσιμπράκη, την Καλλιόπη την Κάγκαλου, την Ελεάνα τη Ζερβάκη, τη Λένα την Τζανακάκη, τη Μαρία την Κουντουριώτη, στην αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, στον Πέτρο τον Τζολάκο στα Κύθυρα. Ίνταμρη γίνεται πάει. Ποιος είναι, Δήμητρα? Η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο. Καλημέρα, Παγώνα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Άκου τώρα ένα ωραίο, Παγώνα. Άκου να γελάσεις, γιατί πρωί-πρωί πρέπει να γελούμε. Στο αστυνομικό τμήμα εξετάζονται δύο ύποπτοι. Πού μένεις εσύ? Λέει, πουθενά. Λέει, και εσύ? Λέει, είμαστε τον Αιγυπτόνι. Την καλημέρα μας να πούμε στη Μεθοδία μας, στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη που μας έρχεται καλό τριήμερο, και στον Νικήτα το Φιλιππάκι, τον καλό μας φίλο, τον Τυρά που περνοδιαβαίνει στις δρόμους της Αθήνας και πουλεί τα τυριά του. Εφόρτωσε, λέει, ένα ντόνο σήμερο και κάπου θα πάει, αλλά ξέχασα που μου έπαινε. Και από την Τρίτη θα έχουμε και πέντε τυριά να κληρώσουμε από

0: φορές, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Νίκος Δαμανάκης. Καλημέρα, λέει, και στο Γιαννάκη. Το βλέπεις που το λέει εδώ. Καλημέρα και στο Γιαννάκη. Από τον Νίκο το Δαμανάκη. Α, έκλεισε. Εδώ, εδώ Γιάννη μου, για δες. Λέει, καλημέρα και στο Γιαννάκη, Νίκος Δαμανάκης. Να το. Ε, το δες. Ε,
1: ναι,
0: ναι, πες το, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Νίκο, πες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Νίκο. Νίκο. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, ήταν πριν γίνεται. Λοιπόν, να τα αφήσω γιατί θα μπερδευτώ στο τέλος. Λοιπόν, ακού να δεις τώρα. Κάθονται, λέει, στο μπαλκόνι του σπιτιού ντονε στην Αθήνα η μάνα με την κόρη. Μαμά, λέει η κόρη, από παε ποιο είναι πιο αλάργο, η Μύκονος ή το φεγγάρι? Η Μύκονος, παιδί μου, απαντά η μάνα. Λέει, γιάντα, ξαναρωτάει η κόρη. Λέει, γιατί, παιδί μου, το φεγγάρι το θωρώ από παε. Τη Μύκονο όμως δεν την εθωρώ. Έχει δίκιο, έχει δίκιο η γυναίκα. Η Μύκονος δεν την εθωρεί, ενώ το φεγγάρι είναι πανσέλινος. Εμένα, λέει, το φεγγάρι μου πανσέλινο δεν έχει. Μα το έχω σαν τα μάτια μου, λιάζει, χιονίζει, βρέχει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Να μην τα μπερδέψουμε, να μην τα κάνουμε λάθος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 29 του Μάη, φίλες και φίλοι, και βέβαια η σημερινή μέρα είναι αποφράδα μέρα, είναι η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η αποφράδα μέρα του 1453, δύο λόγια μόνο, το ημερολόγιο έγραφε 29 Μαΐου του 1453, όταν η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, του Μωάμεθ, του Πορθητή, μια αποφράδα ημέρα. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος της, περιορισμένη και εξαντλημένη. Οι θρησκευτικές έρηδες και οι εμφύλιες διαμάχες δίχαζαν τους Βυζαντινούς, ενώ η απέλπιδα προσπάθεια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου για βοήθεια από την Καθολική Ευρώπη προσέκρουσε στο μίσος για τους Λατίνους. Ο Μωάμεθ ο Β' συγκρότησε ένα στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων, ενώ οι Βυζαντινοί αντιπαρέταξαν μόλις 7.000 σε ένα άνισο αγώνα που κατέληξε στην ηρωική πτώση του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Αυτά, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά αυτή την ημέρα, 29 Μαΐου του 1453. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε στην 22η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 149 μέρες και απομένουν ακόμη 216 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 6 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αποχαιρετήσει 9 παρά 20. Μπρε, εσύ, μεγάλος είναι η μέρα, ε. Ναι, η σελήνη είναι 13 ημερών για όσους ενδιαφέρονται. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και μονό αριθμό. Άμε τις 3, μετά τις 3 κυκλοφορούν ούλα. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο είναι 23 βαθμούς, ενώ στο Ηράκλειο, στο Κυπαρίσι, στην Παλιόχωρα και στο Σπύλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου. 18 έχουμε στο Άβρα Κόντε, 21 στο Θραψανό, 23 στη χώρα των Σφακίων, 21 στα Ζωνιανά, 22 στην Ιεράπετρα, 22 και στον Άγιο Μάμα, 22 στις κορφές Μαρεβιζίου, 22 και στη Στία, 21 στην Κάντανο και στη Σαντορίνη, 14 στο Μόναχο, 20 στο Σίδνεϊ και τα ρολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο. Θεοδοσίας, λέει, μάρτυρος, επέτειος άλωσης Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερα γιορτάζει ο Ολιβιανός, η Ολιβία, η Θεοδοσία και η Υπομονή. Όπα, είπα, λέω. Σήμερα γιορτάζει η Υπομονή. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή υπομονή. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε σήμερα.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαρόπιτα.

0: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Μάνος Μπηγιάκης, δύναμη φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τα γλυκά, τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης, στο Ήλιον και στο Περιστέρι. Καλημέρα μου Μάνο, καλό τριήμερο, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και πάντα να μας φτιάχνεις τέτοια πεντανόστιμα γλυκά, ε? Να τρώει η Δήμητρα, να μην δίνει στο Γιαννάκι. Όπα, είπα, λέω. Πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντεπιτίθεμε? Όπα, πώς το λέμε μρε? Δύο απαντήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πώς λέμε το αντεπιτίθεμε στην κριτική διάλεκτο? Η πρώτη απάντηση ξεκινά από το γράμμα μη και η δεύτερη από το γράμμα χι. Χου. Λοιπόν, χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντάρτη, τον επαναστάτη, και τον ελέμε χαΐνι. Όπα, είπα, λέω. Περιμένουμε φίλες και φίλοι τις απαντήσεις σας. Πώς λέμε τη λέξη αντεπιτίθεμε? Είπαμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η απάντηση, όπως ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η πρώτη απάντηση που θα έρθει στην εκπομπή μας, πριν από το τραγούδι που θα ακούσουμε με την Τασούλα να μας πει το σεβδά μου. Περιμένουμε, μήπως έρθει η πρώτη απάντηση. Ήρθε από το Γιώργο το βογιατζάκι, αλλά δεν το λέμε μάχομαι, Γιώργη, δεν το λέμε μάχομαι. Είπαμε, η πρώτη ξεκινά από το μη και η δεύτερη από το χι. Μο και χι. Μο είναι τα δύο πρώτα γράμματα και το άλλο είναι χι, με ύψιλον το χι, και το μο με όμικρον. Σας το έκανα πολύ, σας το έφερα πολύ κοντά. Για να δούμε. Α, δεν έχουμε χρόνο, οπότε πάμε να ακούσουμε τα σούλα. Σεβδά μου, μόνο μια στιγμή να έρθει στη θέση, α πούμε, να δεις πώς νιώθω καθαργά που χώρια σου κοιμούμαι.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα.
1: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές. Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
2: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φυτσο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
1: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας. Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία κουμπάρε.
4: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε! DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
0: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό διασκεδάζουμε με αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα.
11: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
10: Παρασκευή βράδυ 29 και Σάββατο βράδυ 30 Μαΐου ο Δημήτρης Σπυριδάκης στον Ομαλό. Μαζί του στη λύρα και το τραγούδι ο Σταμάτης Αλεξανδράκης. Κυριακή μεσημέρι 31 Μαΐου το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς με το Μανώλη Μπουνταλάκη, το Βαγγέλη Μαμαλάκη και τους συνεργάτες τους. Μόνο για μία εμφάνιση. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Από τον Αντώνη το Γαμπιεράκι για τον Νίκο τον Ευαγγελινάκη ακούσαμε το δικό μας τραγούδι, το «Όπα είπα λέω». Λοιπόν, εμείς να πούμε τώρα για μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας και να σας πω και ποιοι το βρήκανε σαν μετά το σωστό. Λέμε λοιπόν πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη «αντεπιτίθεμε». Πώς λέμε το «αντεπιτίθεμε» στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντάρτη, τον επαναστάτη και τον λέμε χαΐνι. Χαΐνι λοιπόν τον λέμε τον αντάρτη και τον επαναστάτη. Και για το χαΐνι μας είπε χθες ο Δημήτρης ο Κακουράκης, τη Μαντινάδα, «Δεν τη βαστώ μπλιο τη σκλαβιά και δεν την ταγιαντίζω, θα βγω να πιάσω τα βουνά, χαΐνις να γυρίζω». Όπα είπα λέω. Λοιπόν, σήμερα ρωτούμε πως λέμε τη λέξη αντεπιτίθεμε. Και σαν μετά έχουν βρει τη σωστή απάντηση ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης, πρώτος να λέμε τα πράγματα με το όνομά τον, και ακολούθησαν η Κατερίνα η Μυτιλινιού, η Χρυσούλα και ο Οδυσσέας ο Μαρκάκης, η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, ο Αδάμ ο Δραμητινός, η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, ο Μανώλης ο Μπικάκης και μόλις τώρα ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης. Έχουν βρει λοιπόν τη σωστή απάντηση. Έχουμε και τη Μαντιναδάρα της Ιωάννας Κορνιλάκη για τον τελευταίο μας διαγωνισμό. «Αλάργο σου κατές δε ζω και να σου λέω μόνο, γυρεύγω τρόπο καθαργά να παγουδιώ τον πόνο». Ιωάννα Κορνιλάκη έχει 4 λέξεις της κριτικής διαλέκτου. Αλάργω, κατέχω, γυρεύγω, παγουδιώ. Βάλτε τουλάχιστον τις 2 από αυτές σε κάθε μία από τις 2 δικές σας μαντινάδες. Να τις στείλετε εδώ στο 210-5122-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας στο 6944-678-358. Θα πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Οι μαντινάδες σας αυτές που θα πάνε στο τελικό, ο τελικός θα γεννεί ο τελευταίος τελικός τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου, ενώ θέλουμε μαντινάδες μέχρι την Παρασκευή 26 του Ιούνιου για να προκάμουμε 2 μέρες, να τις δει η Επιτροπή, να τις κρίνει ο Γιώργης Σολέκας, να βγάλει τα βραβεία και να τα ανακοινώσουμε τη Δευτέρα 29 του Ιούνιου. 20 βραβεία Γιώργης Λέκας, 10 μαντινάδες θα πάρουν έπαινο και θα μπουν στο επόμενο βιβλίο και η καλύτερη μαντινάδα θα κερδίσει ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη που είναι στην Αγία Παρασκευή. Έχουμε όμως φίλες και φίλοι και τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που ξέρετε πότε θα τα κληρώσουμε. Σήμερα 10 και 10 θα κληρώσουμε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας με την Καλλιόπη τη Σιράγα. Μάλιστα, πάμε τώρα να πούμε τι θα κληρώσουμε σήμερα 10 και 10. Ακούστε, μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, που είναι προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της. Να στείλω την καλημέρα μου όπως τη στέλνω κάθε πρωί στη διοίκηση της ΑΝΕΚ και να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη.
1: Ο μικρός
2: στο κατάστρωμα με τον παππού. Το ζευγάρι
1: κοιμούνται στην καμπίνα.
2: Πω πω, πως μύρισε η Δάφνη στο φαγητό.
3: Πάνω σε ένα πλοίο της ANEC Lines, νιώθεις πως είσαι σε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο app See More. Κατεβάστε το τώρα. Νέα δρομολόγια με καθημερινές προσεγγίσεις στη Μήλο, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά Πειραιάς και στη Σέριφο, στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Πάμε παρακάτω, έχουμε πει και θα κληρώσουμε σήμερα στις 10 και 10 ένα σετ κατσαρόλες προσφορά από τα καταστήματα Paleta Deals, Εθνάρχη Μακαρίου 15 στο Περιστέρι, Κλαβδί Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Εκεί φίλες και φίλοι θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο τον Πατάρα και στα παιδιά που δουλεύουν στην Εθνάρχη Μακαρίου 15 και στην Κλαβδίου Πτολεμαίου 8. Επίσης θα κληρώσουμε δύο μαξιλάρια Lux Medium με βαμβακερό ύφασμα προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βελιβασάκη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ την Κάντια, τη δική μας εταιρεία. Επίσης, ένα κινητό τηλέφωνο από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα με τα 7 καταστήματα που κάνουν σασμό στην Αττική. Καλημέρα Νίκο Οικονόμου, καλημέρα Σεβαστιανέ, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα. Επίσης θα κληρώσουμε ένα σάκο σκύπ 13 κιλά προσφορά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη, που είναι πρώτος εξάδελφος του δικού μας του Μανώλη του Σκανδάλη και είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση. Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τέλη Κανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Ένα 5 λίτρο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 λίτρο ηλιέλαιο ήλιος προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Λιανάκη 210-8646-515 και σπιρουλίνα.gr. Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά 6932-236-607 το κινητό του τηλέφωνο. Και τέλος φίλες και φίλοι, μια δίκλινη καμπίνα πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά και αυτή από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM. Αυτά είναι τα δώρα μας, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο μας 210-5122-159, το σταθερό, έχουμε και κινητό 6944-678-358, μόνο για τα μηνύματά σας. Είπαμε σήμερα 10 και 10 θα κληρώσουμε όλα αυτά τα δώρα που σας είπα πριν από λίγο. Περιμένοντας λοιπόν τη συμμετοχή σας, να ευχηθώ καλή ακρόαση, καλή τύχη και να πω για μια ακόμη φορά πολύ πολύ καλημέρα σας. Να πω την καλημέρα μου πάλι και στο Γιάννη μας που είναι εδώ, ο μικρός Γιαννάκης που είναι Δήμητρα 8 ετών. Μόλις 8 ετών αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής. Σε ποια ομάδα παίζεις Γιάννη?
4: Στον Ατρόμητο.
0: Στον Ατρόμητο Περιστερίου λοιπόν είναι γραμμένος ο Γιάννης. Εκεί στα παιδιά που είναι στην ΚΑΠΑ 8 και τώρα θα πας στην ΚΑΠΑ 10 από ό,τι έμαθα.
4: Ναι, με τον κύριο Λιονέλ.
0: Α, πήρες προαγωγή δηλαδή, ενώ θα είσαι 9 χρονών θα παίζεις στην ΚΑΠΑ 10. Αυτό Γιάννη σημαίνει ότι είσαι παιχταράς, ότι είσαι καλός παίκτης. Δεν μου λες γκολ βάζεις?
4: Παλιά έβαζα πολλά, μετά έκανα πολλές σέντρες, ναι. Και τώρα είμαι πολύ καλός παίχτης.
0: Α, δηλαδή assist, δίνεις assist.
4: Ναι.
0: Δίνεις assist, ναι. Μπράβο. Παλιά τα έβαζες τα γκολ γιατί έπαιζες σέντρα φορ. Τώρα σε έχουν γυρίσει λίγο πίσω και γι' αυτό δίνεις assist και κάνεις καλές σέντρες. Έτσι, ναι. Καλά τα λέω. Mm-hmm. Μπράβο Γιάννη, εύχομαι καλή πρόοδο και στα μαθήματά σου βέβαια πάνω απ' όλα και μετά και στο ποδόσφαιρο και στην ομάδα σου τον Ατρόμητο, γιατί εγώ είμαι όφι και όταν παίζει όφι Ατρόμητος σας κερδίζουμε τις πιο πολλές φορές.
4: Ναι. Αλλά έχει ανέβει η ομάδα.
0: Έχει ανέβει η ομάδα, ναι, με το Τζούμπερ τώρα και με αυτούς που έχετε πάρει τους παιχθαράδες, αλλά και όφι πήρε το κύπελο Γιάννη.
4: Που ναι, είναι, το πήρε.
0: Ναι, ναι, που είναι όνειρο θερινής νυχτός για σας στον Ατρόμητο εκεί στο Περιστέρι. Οπότε, εντάξει, όφι, όφι, στη θέση σου την πρώτη, που είσαι μέσα στην καρδιά του κάθε Ηρακλειώτη. Και είναι και το άλλο το τραγούδι που λέει «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει». Έτσι το λέγαμε όταν πήραμε το κύπελο στο Βόλο, εκεί στο Πανθεσσαλικό, που κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ. Και καίει απ' άκρη σ' άκρη το νησί. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Επιστρέφουμε να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τον Νίκο το Ζωηδάκη να μας πει το «Αγγελική μου ομορφιά» και να σου πω, μικρέ Γιαννάκη, ότι ο καλύτερος τρόπος, τώρα που είσαι μικρός το λέω για να το ξέρεις όταν θα μεγαλώσεις, ο καλύτερος τρόπος να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου είναι να ξυπνήσεις.
1: Και να τα δουλέψεις.
0: Και να τα δουλέψεις. Μπράβο, Λεβέντι μου, έτσι. Έτσι σε θέλω. Μπράβο. Πάμε, Νίκο Ζωηδάκης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. σκουριά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
15: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κotόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310 57 617 και στο info@pharma.gr.
16: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
17: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
16: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
17: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
16: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
17: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
16: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
17: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
18: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
9: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Opa, e paleo!
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής με τον αείμνηστο Νίκο Σοπασί. Το ρολόι δείχνει 11 λεφτά μετά τις 9. Είναι πρωινό, Παρασκευής 29 του Μάη του 2026. Είπαμε, 29 του Μάη είναι αποφράδα ημέρα, γιατί ήταν, έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε, Γιάννη, να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντεπιτίθεμαι? Και από ό,τι βλέπω αρχίξατε και το βρίνετε και με τις δύο έννοιες, γιατί είπαμε οι δύο απαντήσεις, η μία ξεκινά από το μο και η άλλη από το χ. Τώρα το βρίσκεται σχεδόν όλοι, ενώ στην αρχή ήταν κομματάκι δύσκολο. Λοιπόν, είπαμε και τη μαντινάδα προηγουμένως, μην την ξαναπούμε γιατί τώρα έχουμε άλλο θέμα. Πριν πάμε όμως στο άλλο θέμα, Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί σε βλέπω και είσαι παιχταράς, είσαι καλός ποδοσφαιριστής, είσαι όλα τα καλά τα έχεις. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο σου φαγητό? Ποιο φαγητό σου αρέσει πιο πολύ από όλα?
2: Μ' αρέσουν οι κοτομπουκές και τα λουκάνικα.
1: Και η τσιπούρα?
2: Α, ναι, και η τσιπούρα.
1: Α, σ' αρέσει και η τσιπούρα, ε! Μπράβο, Γιάννη. Τώρα τα λουκάνικα και οι κοτομπουκές δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά τέλος πάντων, αφού σ' αρέσουν εσένα και τα μακαρόνια με τον κιμά σ' αρέσουν, ε? Μακαρόνια με κιμά τρως?
2: Ναι.
1: Ναι, μπράβο. Καλό είναι αυτό. Δεν μου λες και παίζεις και στο τάμπλετ? Αλήθεια πες μου.
2: Λίγο.
1: Όχι λίγο. Όχι λίγο, πολύ είπες παίζω. Εντάξει, είναι κακό, αλλά μην παίζεις αυτά τα παλιοπαιγνίδια που σκοτώνονται, που κάνουν, που δείχνουν.
2: Δεν παίζω εγώ.
1: Δεν παίζεις τέτοια? Roblox δεν παίζεις?
2: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι καλό το Roblox? Δεν είναι
2: παίζω.
1: Καλό.
2: Όχι, αυτό καιρό έχω φτιάξει ένα δικό μου τραγούδι.
1: Ένα δικό σου τραγούδι?
2: Ναι.
1: Και το μπορείς να το τραγουδήσεις δηλαδή?
2: Όχι, το έχω φτιάξει.
1: Το έχεις φτιάξει και το έχεις ανεβάσει?
2: Ναι, στο Roblox.
1: Και μπαίνεις εκεί στο Roblox και το βλέπεις. Δεν το ξέρεις όμως να μας το πεις εμάς τώρα?
2: Όχι, γιατί πρέπει να φέρω τα άλλα πράγματα.
1: Α, πρέπει να φέρεις τα εξαρτήματα, ε? Ναι, γιατί εγώ τις μαντινάδες τη λέω εδώ χωρίς να φέρω εξαρτήματα, ε? Τις μαντινάδες τη λέω τάκα τάκα, δηλαδή κατευθείαν, ρε παιδί μου, έρχεται κατευθείαν η μαντινάδα και τη λέω. Εσύ δεν ξέρεις μαντινάδες?
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ναι, αλλά άμα έρθει κάθε μέρα εδώ θα μάθεις μαντινάδες. Και μπορεί να γίνεις και μαντιναδολόγος, γιατί το έχεις. Σε βλέπω δηλαδή και το έχεις. Κατάλαβες?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής.
3: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
4: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Μάλιστα, Μιχάλης και Θανάσης Μωτάκης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στις ελληνικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και θα πάμε στο Ηράκλειο, που εκδίδεται η εφημερίδα Πατρίς από τον καλό φίλο τον Κώστα τον Ξυλούρη, τον επίτιμο πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως. Λέει λοιπόν στην πρώτη της σελίδα: «Καταφύγια πολέμου σε υπόγεια κτηρίων. Ο κρατικός μηχανισμός τον τελευταίο διάστημα καταγράφει χώρους υποψήφιους στα έγκατα σύγχρονων χτισμάτων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων». Τι τα ψάχνουν τα καταφύγια πολέμου? Πόλεμο θα έχουμε, ε? Ή των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, Κώστη Ξυλούρη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πρωτοσέλιδο. Τέλος πάντων, Έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα αποδέλυπα θέματα που υπάρχουν στην εφημερίδα Πατρίς. Εμείς φεύγουμε από την πατρίδα και πάμε στη Νέα Κρήτη. Πρώτο θέμα και τίτλος: τουλάχιστον 5 αντιμετωπίζουν αγωγές έξωσης, νηπιαγωγία στον αέρα. Σε κίνδυνο ύπαρξης τουλάχιστον 40 νηπιαγωγεία του Ηρακλείου, τα οποία στεγάζονται σε νοικιασμένα, συνήθως ακατάλληλα κτίρια. Για το 17ο και 42ο που διώχτηκαν από τα κτίρια τους, πέρυσι δεν βρέθηκε η λύση. Μάλιστα. Άκου να δεις. Τώρα θένε παραπάνω, αύξηση θένε. Αύξηση θένε οι ιδιοκτήτες. Δεν φταίει κανείς άλλος, φταίει η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση που δεν βάζουν πλαφόν στα ενίκια. Ως εδώ κύριε, δεν πάει παραπάνω. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Γιατί? Γιατί ο κάθε βουλευτής έχει 48 ακίνητα. Οπότε, εμένα που δεν έχω κανένα. Ή την πιλωτίνα που έχει μόνο δυο. Λοιπόν, τέλος πάντων, άστο αυτό τώρα είναι, μην αρχίξουμε πάλι γιατί μας λένε ότι τα λέμε όξα από τα δόντια. Βέβαια. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Για άλλη μια χρονιά, ανησυχία για τη δακοκτονία καθυστερεί η προμήθεια φυτοφαρμάκων. Αυτό είναι σπουδαίο θέμα και δεν πρέπει να καθυστερεί η προμήθεια φυτοφαρμάκων. Πρέπει να γίνει η δακοκτονία, γιατί το λάδι είναι ο χρυσός της Κρήτης μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Υψηλές παρουσίες και αντιδράσεις για το συνέδριο του Economist. Μάλιστα, υψηλές παρουσίες και αντιδράσεις λοιπόν για το συνέδριο του Economist. Φεύγουμε από τα Χανιά, πάμε στο Ρέθυμνο. Ξεκινούμε από τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Σύμφωνα με την έρευνα του INSETE, το 48,8 του ΑΕΠ της Κρήτης προέρχεται από τον τουρισμό. Στο νησί το 19% των εισπράξεων του 2025. Μάλιστα. Το ΑΕΠ λοιπόν είναι από τον τουρισμό, το 50%, το μισό περίπου. Και καλά κάνει, γιατί στην Κρήτη έχουμε πολύ τουρισμό, δεν έχουμε βέβαια τις απαιτούμενες υποδομές, αλλά φαντάζομαι σιγά σιγά θα τις αποκτήσουμε, ειδικά αν γίνει ο βόρειος οδικός άξονας και αν ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Δύο έργα, τι να πω τώρα, τι να πω, εμβληματικά έργα για το νησί μας. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Ισχυρές αντοχές δείχνει ο τουρισμός της Κρήτης εν μέσω διεθνών προκλήσεων. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Απρίλιος, αισιοδοξία το Μάιο και ευείωνα μηνύματα με το βλέμμα στον Ιούνιο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι, γιατί ακούστηκαν και αντίθετες απόψεις σε ό,τι αφορά τον τουρισμό στο νησί μας. Πάμε στα Λασιθιώτικα, πάμε στην Ανατολή. Ανοίγει σήμερα ξανά το Δικτέων Άντρων. Ένα απαιτητικό έργο ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 χρόνια.

μου ο Γιώργος, ο διδασκάλου μάλλον αυτός είναι. Είπαμε, ανοίγει σήμερα ξανά το δικτέων άντρων και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Για 2,5 χρόνια ήταν κλειστό, γινόταν έργα. Πάμε τώρα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί τις βρήκαμε από άλλο site και δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε να τις δούμε και όλες, με τη Δημοκρατία που λέει βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους servicers στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση Φωτιά ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Αυτήν πρέπει να τον εκόψεις και τη μύτη και τα αυτιά. Μήπως καταλάβουν ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό. Και εννοώ τα τηλέφωνα. Δηλαδή, πού το πάνε, άμα παίρνουν κάθε μέρα τηλέφωνο και ενοχλούν, θα πάει ο άλλος να πληρώσει το δάνειό του. Άμα έχει, θα το πληρώσει. Άμα δεν έχει, δεν το πληρώνει. Γιατί του το δώκατε, ε? Ξέρεις αυτό το ανέκδοτο με τον Τζαγκαροβασίλη από τον παλί, που τον πήρε μια κοπελιά τηλέφωνο και του λέει: καλημέρα σας κύριε Τζαγκαράκη. Λέει: καλημέρα κορίτσι μου, τι κάνεις? Λέει: καλά είμαι, εσείς? Λέει: όλα καλά. Λέει: κύριε Τζαγκαράκη, σας παίρνουμε από την τράπεζα Πειραιός, γιατί έχετε πάρει ένα δάνειο και δεν το αποπληρώνετε και θα θέλαμε να σας πούμε σιγά σιγά να το αποπληρώνετε, γιατί θα προβούμε στις νόμιμες ενέργειες. Λέει: δεν έχω πάρει εγώ, κοπελιά μου, δάνειο από την τράπεζα Πειραιός. Εγώ, τι λέει, είχα πάρει ένα μικρό δανειάκι από την αγροτική τράπεζα, αλλά τώρα σιγά σιγά θα τα κάνω να το πληρώνω. Λέει: ακούστε κύριε Τζαγκαράκη, την αγροτική τράπεζα την αγοράσαμε εμείς. Λέει: εσείς την αγοράσατε? Λέει: ναι. Λέει: μα κακή αγορά εκάμετε. Λοιπόν, πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Μύθοι και αλήθειες για το φόρο αυτοδιοίκησης. Ποιος είναι πάλι ο φόρος αυτοδιοίκησης? Θα βάλουν φόρο και στη Δήμους, ε? Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εφημερίδα για να δούμε ποια είναι. Είναι τα νέα που λένε, κάτσε γιατί πρέπει να πατήσουμε αυτό το κουμπί, το πατήσαμε, και λένε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα. Επεκτείνεται, λέει, η ψηφιακή υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών και στις περιοχές που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος προδιορισμού αξιών των ακινήτων. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Εστία. Ναι, να δούμε και το δικό της πρώτο σέλιδο. Η αντιπρόεδρος, λέει, του ανώτατου δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, και εννοεί την κυρία Λεπενιώτη που ήταν εχθές μαζί με τον αρχηγό της Ελλάς και πήγανε και καταθέκανε αυτό που πρέπει να καταθέσουν στον Άριο Πάγο, την ιδρυτική διακήρυξη, αν το λέω σωστά, του κόμματος Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Τι λες ρε παιδί, είπαμε ότι, το έχουμε πει και άλλες φορές, μην το λέμε συνέχεια και γινόμαστε κουραστικοί, ότι είναι δύσκολο κάποιος να απαρνηθεί την εξουσία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Καθημερινή. Όπλα από την Τουρκία, λέει, στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Πάμε και στην Κόντρα. Πρώτο θέμα και τίτλος: πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλη, έχουμε αυτή τη Star για να δούμε αν αξίζει τον κόπο. Αν δεν αξίζει, δεν τη λέμε. Α, είναι για το τραγικό παιχνίδι της μοίρας, για το Δέλα, την ημέρα που έθαψε τη γωγό. Επέτειος γάμου, λέει, στην κηδεία. Μάλιστα. Θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια ημέρα, η πικρή υπόσχεση του Τραϊανού.

τελείωτες ώρες πάνω από το μνήμα της αγαπημένης του γυναίκας. Δυστυχώς, ένα δράμα. Τι να πω. Εντάξει. Τι να πω. Α, έχουμε κι άλλοι. Έχουμε και το ριζοσπάστημα, δεν τον είδα το ριζοσπάστη. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους. Τα εξπρές των κερδών του πολέμου. Μάλιστα. Τώρα όμως δεν πρέπει να έχουμε άλλη εφημερίδα. Για να δω. Όχι, δεν έχουμε. Τις είπαμε όλες. Οπότε, τώρα για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε. Για να δούμε, βάλ τον από ποιο είναι. Μανώλης Αλεξάκης, ο άτυχος ψαράς. Για τη Βαγγελιό από τα Χανιά.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
3: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
4: Τίμα Αέλια, χώρος εκδηλώσεων.
5: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή φίτσο γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
3: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
4: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
6: Μικάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπωλείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο. Φύγαμε.
7: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
8: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
7: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
8: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
7: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
8: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
7: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
8: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
7: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
8: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
9: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
10: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
9: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
10: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
9: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
10: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
9: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
10: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57-617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο? Ψάξε το παπαδάκι στο Κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνι. Τηλέφωνο 210-490-98. Ο το παπαδάκι. Κατέσεδα, έτσι όσες απούς και τσετεοκρίτες.
0: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόμενη.
16: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλή τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
17: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
18: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκη, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
19: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
20: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
21: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Χίλιες μέρες, χίλιες νύχτες, άκουσαμε από Βαγγέλη Γκαλονάκη, 42 λεπτά μετά τις 9. Είναι πρωινό Παρασκευής, 29 του Μάη, φίλες και φίλοι, και είστε σωστά συντονισμένοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στο Greek FM, στα Χανιά, στο Ράδιο Φάρος, στο Ρέθυμνο, στο Ράδιο Μεγαλόνισος, στις Κυκλάδες, στο Ράδιο Αποσπερίτης, στη Γερμανία, στα κανάλια της Deutsche Telekom και στην Αυστραλία, στο Ράδιο Γέφυρα. Εμείς πάμε να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη αντεπιτίθεμε. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τον αντάρτη, τον επαναστάτη και τον ελέμε χαΐνι. Και μην ξεχνάτε ότι έχετε 20 λεπτά ακόμη περιθώριο για να πάρετε τηλέφωνο, να πείτε την απάντηση, σωστή ή λάθος δεν παίζει σημασία, για να πάρετε μέρος και στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας που θα γίνει στις 10 και 10 σήμερα.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6450 2778 και στο aretusa.gr
3: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα μου στο Δημήτρη και την Άννα Μακρυδάκη στα κριτικά προϊόντα Αρετούσα και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Να πω φίλες και φίλοι ότι έχουμε εδώ μια πρόσκληση από την Εταιρεία Τεχνών Επιστήμης και Πολιτισμού Κερατσινίου που συμμετέχοντας στα 30 χρόνια των σπηλαιολογικών διαδρομών του 18ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου με το δάσκαλο σπηλαιολόγο της ΕΣΕ, τον κύριο Μιχάλη Πιτικάκη και των μαθητών του, μας προσκαλεί στην παράσταση παντομήμας της Σίγμα Ταφ 1, ταξίδι της έκτης τάξης, δηλαδή ταξίδι στο παρελθόν με πηξίδα το σπήλαιο. Θα ακολουθήσει μουσική πρόγραμμα από τους μαθητές και την κυρία Ντόρα Λιπαναρνάκη με τη συνοδεία του κυρίου Νίκου Δέδε στο πιάνο. Και να πω ότι η εκδήλωση θα γίνει αύριο Σαββάτο 30 του Μάη σε 7 το απόγευμα στο θέατρο του Πάρκου Ανδρέας Παπανδρέου στο λόφο Σελεπίστσαρη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και πάμε να δούμε εκεί τον πρωταγωνιστή, το δάσκαλο και καλό μαντιναδολόγο, τον καλό μας φίλο, τον ακροατή μας, τον Μιχάλη, τον Πιτικάκη, να δούμε τι θα μας πει για αυτή την εκδήλωση. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα από τη Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Καλή σου μέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας, σε όλο το Αμή και πλάτη, από ναι, ακούγεται από παντού.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, ευχαριστούμε έτσι που ήδη μας προλόγησες, είπες ακριβώς τι καλό θα κάνουμε, ναι, εκεί στο όμορφο πάρκο πράγματι στο Σελεπίτσαρη. Ναι, ετοιμαζόμαστε λοιπόν μετά από 30 χρόνια σπηλαιολογικών διαδρομών εδώ στο σχολείο το δικό μου να παίξουμε τα παιδιά μία παντομήμα όπου θα συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτή λοιπόν την παράσταση όσα έχουν λάβει χώρα μέσα στα σπήλαια.
0: Μάλιστα.
4: Και εκεί λοιπόν η Κρήτη θα έχει μεγάλο παρόν, γιατί και τι δεν έχουν γίνει στο 1/3 των σπηλαίων της Ελλάδας που είναι η Κρήτη.
0: Μάλιστα.
4: Γεγονότα πολύ σημαντικά λοιπόν.
0: Μάλιστα.
4: Και εκεί λοιπόν τώρα εκτός των άλλων, εκτός από την παντομήμα, θα έχουν την ευκαιρία όσοι θα μας έρθουν να ακούσουν στο τέλος ένα ωραιότατο επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ποίηματα που έχω γράψει και εγώ, έχουν μελοποιηθεί,
0: ναι,
4: και κάποια παλιά μου μαθήτρια, αυτή η Ντόρα Λιπαναρνάκη, mm-hmm, είναι παλιά μου μαθήτρια, αλλά είναι ανερχόμενο αστέρι στη μουσική.
0: Μπράβο.
4: Οπότε λοιπόν θα έχουμε και αυτά. Λοιπόν, εγώ τώρα, εκτός από το ανέφερες ήδη ποια ώρα είναι, εγώ θα πω λοιπόν ένα από τα ποίηματα τα οποία έχουν μελοποιηθεί και θα ακούσουμε αύριο από τα παιδιά.
0: Σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Mm-hmm. Πώς είναι ο τίτλος?
4: Σπήλαια της Κρήτης.
0: Μάλιστα, πάμε Μιχάλη.
4: Σπήλαια της Κρήτης. Χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος σε σπήλαια κατοικούσε. Όμως την Κρήτη από παλιά θεότητες τιμούσε. Σ' αυτά μέσα γεννήθηκε ο Δίας απ' τη Ρέα, που είχε τις νύμφες διατροφούς και κουριτών παρέα. Εκεί κι άλλες θεότητες ελάτρεψε η Κρήτη, ως ήτανε ο Βέλχανος, η Μά και η Αφροδίτη. Μ' όλους αυτούς κι άλλη θεά λατρεία είχε ίδια, κι ήταν αυτή που κράταγε στα δυο της χέρια φίδια. Μέσα σε αυτά και οι έγκυες έρχονταν να ζητήσουν απ' τη θεά ελεύθερα εύκολα να γεννήσουν. τους ίδιους χώρους τίμησε και ο Επιμενίδης, που εκοιμήθηκε βαθιά σε σπήλαιο της Ίδης. Στα χρόνια τα χριστιανικά ίδρυσαν και εκκλησίες και εντός σπηλαίων λάτρεψαν Αγίους και Αγίες και ασκητές που γύρευαν στη θέωση να φτάσουν σε σπήλαια ολοσκότεινα έρχονταν να μονάσουν. Μα και στα χρόνια της σκλαβιάς πολλοί σε σπήλιους μπήκαν και δυστυχώς κάποιοι από αυτούς ποτέ από εκεί δεν βγήκαν. Όποιος λοιπόν θέλει καλά την Κρήτη να γνωρίσει πρέπει και μέσα στα σπήλαια να μπει να μελετήσει.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή. Γι' αυτό λοιπόν τραγουδάκι, το οποίο έχει μελοποιηθεί και θα το ακούσει εκτός των άλλων των πολλών, θα έχει λοιπόν και αυτό που είναι μια αναφορά πλήρη, θα έλεγα, στο τι έχει λάβει χώρα στα σπήλαιά μας, στα 3.500 έχει κριθεί. Κρατηγραμμένα από την Ελληνική Συλλογική Εταιρεία.
0: Πούμε...
4: Λοιπόν, καλούμε όλους με λίγα λόγια, 7 η ώρα στο Θελεπίθερ, στο θεατράκι. Το όμορφο χώρο εκεί που από ό,τι φαίνεται ο καιρός θα είναι καλός αύριο, δεν υπάρχει
0: θέση με τον Ρακή
4: Βερκούλα. Αύριο καιρός θα είναι καλός.
0: Αύριο 7 το απόγευμα λοιπόν, αύριο 7 το απόγευμα εκεί στο θέατρο του Πάρκου Ανδρέας Παπανδρέου, στο λόφο σε Λεπίτσαρη. Να είμαστε όλοι εκεί. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα να κάνετε τέτοιες εκδηλώσεις. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο πολιτισμός. Στις μέρες μας ο πολιτισμός έχει την πρώτη θέση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
4: Έγινε, yeah,
0: yeah. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στον επόμενο ακροατή μας, στον επόμενο συνεργάτη μας, πάμε να ρωτήσουμε το Γιαννάκη να μας πει. Τι να μας πεις τώρα, Γιάννη, σε βλέπω και έχεις πολλά ταλέντα. Ποιο είναι το πιο μεγάλο ταλέντο που σου έχουν πει ότι έχεις και το αισθάνεσαι κι εσύ?
5: Έχω το ποδόσφαιρο, το τρέξιμο. Έχω και τη μουσική πάρα πολύ. Έχω φτιάξει, όπως είπα και πριν, ένα δικό μου τραγούδι.
0: Τι τίτλο έχει το τραγούδι, δεν τον θυμάσαι?
5: Δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, και το ξέρεις καθόλου να μας πεις λιγάκι?
5: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις,
5: Δεν το θυμάμαι, δεν το έχω ακούσει.
0: Και όπως είπε και ο Μιχάλης ο Πιτικάκης, τώρα ο δάσκαλος θα μελοποιηθεί μάλλον αυτό το τραγούδι και κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και επιτυχία. Γιατί έτσι ξεκίνησε και αυτός. Πώς τον λένε ο φίλος μας που πήγε στη Eurovision, που έλεγε το φέρτο. Πώς τον λέγανε?
5: Ακύλα.
0: Α, ξέρεις, Εμπαγάσα. Τον ξέρεις τον Ακύλα?
5: Ναι.
0: Ναι. Εγώ ξέρω τον Γρηγόρη το Σαμόλη.
5: Ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος είναι?
5: Δεν τον ξέρω.
0: Ένας από τους κορυφαίους Κρήτες καλλιτέχνες. Από τους κορυφαίους. Η αδερφή σου τον εθαυμάζει. Και όπου γίνεται γλέντη στην Αθήνα και παίζει ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, η Παναγιώτα σας είναι εκεί. Πρώτη σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν. Μανώλης, πάμε. Πάμε τώρα στον πατέρα του νονού σου. Ποιος είναι ο πατέρας του νονού σου? Ο πιλότος, ο Μανώλης, ο Βολτηράκης. Ο νονός ποιος είναι?
5: Ο νονός μου είναι ο Νίκος.
0: Α, ο Νίκος. Ο Νίκος είναι γιος του Μανώλη. Είδες λοιπόν που τα βρήκαμε, Γιάννη. Μάλιστα. Λοιπόν, Μανώλη, καλή σου μέρα.
6: Λοιπόν, είσαι καλημέρα. Ένα απίθανο άνθρωπο. Γεια σου, βρες, Γιάννη.
5: Γεια.
6: Μεγάλος είναι προσεκτικός.
0: Είδες. Σαν τα γκούρια μεγαλώνουν τα. Και τα θηλυκά και τα στερνικά, κοπέλια. Σαν τα γκούρια. Μπαμ, μπαμ. Κατευθείαν. Λες και ήταν χθες που πήγαμε στη βάφτισή του.
6: Ωραίος.
0: Πα. Μανώλη μου.
6: Στα σχολεία τώρα.
0: Όχι σήμερα. Δεν έχουν μάθημα. Λέει και για 4 μέρες, Γιάννη, τι θα έχετε?
5: Θα έχουμε τετραήμερο επειδή σήμερα έχουμε εκδρομή. Και εγώ δεν θα πάω επειδή η εκδρομή είναι όλες τις ώρες. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό ότι δεν θέλω να πάω στην εκδρομή.
0: Ναι, και πότε θα έχετε το τετραήμερο χωρίς μαθήματα?
5: Τώρα το έχουμε.
0: Από τη Δευτέρα?
5: Ναι, στη Δευτέρα τελειώνει.
0: Μάλιστα, τη Δευτέρα λοιπόν τελειώνει. Λοιπόν, αρχίζει μόνο τη Δευτέρα, όχι τελειώνει.
5: Τελειώνει.
0: Α, τελειώνει το τετραήμερο.
6: Καλά το λέει το κοπέλι.
5: Και αρχίζει σήμερα και τελειώνει. Θα είχα τρίμερο, αλλά επειδή είναι η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, έχω και τη Δευτέρα τετραήμερο.
0: Μάλιστα. Είδες. Να λοιπόν που τα ξεμπερδέψαμε, Μανώλη. Εμείς τα έχουμε μπερδεμένα οι μεγαλύτεροι. Τα κοπέλια τα κατένε.
6: Έχω την εντύπωση ότι το λάδι που του βάλει ο νονός του.
0: Έπιασε τόπο. Ναι, το λάδι που σου βάλε ο νονός σου. Γιατί όταν σε βαφτίσαμε, είχαμε ένα γουβά λάδι και μια ντενέκα, μια νταρμιτζάνα και στηρίξαμε το λάδι από την ντρούλα τη και βαλίτσα και πήγαινε κάτω.
6: Πολύ μυαλό από τον νονό
0: και πήρε πολύ μυαλό από τον νονό σου. Κατάλαβε πώ πάει η δουλειά. Γι' αυτό είσαι. Έχει πολλά ταλέντα. Γι' αυτό, Γιάννη μου. Λοιπόν, Μανώλη, για πε μου. Πού είσαι εκεί, τα κάνεις?
6: Στο Ηράκλειο.
0: Όλα καλά, ο καιρός.
6: Σε καλό δρόμο. Είμαστε η γυμναστική, νομίζω, καλούτσικα πάει.
0: Μπράβο. Αυτό είναι ό,τι
6: και
0: καλύτερο
6: και
0: ακούμε.
6: Και από εκεί πέρα θα δείξει αν θα τερματίσουμε στο μαραθώνιο.
0: Ναι.
6: Σε καλό χρόνο να το.
0: Και σε καλό χρόνο και να είμαστε και.
6: Και ο τερματισμός αρκετός είναι.
0: Ναι. Και δεν έχει σημασία η νίκη, λέει η Μανώλη, έχει ο αγώνας, ο αγώνας για τη νίκη. Και εσύ τον δίνεις αυτό τον αγώνα τώρα πάρα πολύ καιρό και είσαι άξιος συγχαρητηρίων. Το λέω και στον αέρα για να το ακούσουν και οι ακροτές μας που δεν ξέρουν τι αγώνας είναι και δεν χρειάζεται να μάθουν. Λοιπόν, Μανώλη, κατά τα άλλα όλα.
6: Κάθε καμινάδα έχει τον καπνό, γι' αυτό βλέπει κανείς, γιατί όποια πόρτα και να χτυπήσει, κάτι υπάρχει.
0: Ναι, αυτό είναι, ρε παιδί μου.
6: Διαφημίζουν την ευτυχία του, μάλλον ναι. Κάτι τρέχει.
0: Είναι φαινομενική μάλλον.
6: Ναι,
0: ε?
6: Νομίζω πως ναι.
0: Δεν είναι 100%. Εδώ ρε Μανώλη, πας στο Ελαφωνήσι, δεν έχει ελάφια. Πας στο Λαγωνήσι, ούτε ένας λαγός. Πας στο Γαϊδουρονήσι, δεν θωρείς γάιδαρο. Πας στο Κουφονήσι και γρικούνε ούλοι. Δηλαδή ούλα ψέματα, ρε παιδί μου, όλα ψώματα. Ναι. Για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού.
6: Δεν το λένε αυτό και θα δεις γεμάτο γαϊδάρους.
0: Πού στο?
6: Θα πας αλλού λέω και θα δεις μόνο γαϊδάρους.
0: Ναι, μόνο γαϊδάρους, οι οποίοι έχει 48 ακίνητα ο καθένας. Κατάλαβες?
6: Ναι.
0: Και οι γαϊδάροι έχουν ακίνητα και εμείς δεν έχουν. Κατάλαβες? Μια φορά είχαμε, κάναμε μια, τώρα μου ήρθε, μια εκδήλωση στο πολεμικό μουσείο. Ναι. Μια εκδήλωση της Παγκριτίου το 2001, τότε που ήταν πρόεδρος ο Κωστής Οξυλούρης. Δεν θυμάμαι τώρα τι γιορτάζαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχει τελειώσει η εκδήλωση, έχει φύγει ο κόσμος και κάθομαι εγώ, ο Κωστής Οξυλούρης και ο Μανώλης ο Πατεράκης στην πόρτα του πολεμικού μουσείου και σχολιάζομαι τώρα και κουβεντιάζομαι και θεωρούμε ένα και κατεβαίνει με μαύρο πουκάμισο, τζιλότα, στιβάνια, ένα κεφαλομάντιλο στην κεφαλή και έρχεται με γοργό βήμα και φτάνει στην πόρτα και λέει «Με συγχωρείτε». Και του λέει ο Ξυλούρης «Παρακαλώ». Λέει «ΕΠΑΕ είναι η εκδήλωση της Παγκριτίου». Λέει «ΕΠΑΕ ήτανε». Κατάλαβες? Λοιπόν.
6: Ήρθε αργά, δεν πρόλαβε.
0: Ήρθε αργά, δεν πρόλαβε. Πρόλαβε κάποιο άλλο. Ναι. Μανώλη, κατέσμερα πώ λέγονται οι Μακεδόνε που ψήνουν μπριτζόλε. Αν το βρει, θα σε παραδεχτώ, ρε Μπαγάσα. Πώ λέγονται οι Μακεδόνε που ψήνουν μπριτζόλε.
6: Τρακομακεδόνε.
0: Μπράβο, Μανώλη μου. Πω, πω, πω, πω.
6: Λοιπόν, άκουνα, πώ μου ήρθατε.
0: Για πέ μου. Για πέ μου.
6: Πώς μου ήρθε τώρα, επειδή ξέρω και στην περιοχή στην Αδίνα ότι είναι γεμάτο μαγαζιά αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, άρα δουλεύει ακόμη το μυαλό μας.
0: Ναι, δουλεύει ακόμη το μυαλό σου.
6: Δόξα να
0: ναι.
6: Δω.
0: Ναι. Και λέει και ένα άλλο.
6: Χαλάξανε, εγώ δεν βαριέστε.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ, σιγά σιγά ξαναξάξουν κι αυτά. Μην μου το θυμίζει τώρα τι χαλάσαν τα αποδέκτα. Ούλα πάνε μια χαρά. Ούλα δουλεύουν. Να μην ψάχνει, λέει, κάποιον που να τα έχει όλα, Μανώλη, αλλά κάποιον που να σε βάζει. Πάνω απ' όλα.
6: Πάνω απ' όλα, ναι. Υπάρχουν πολλές σοφές κυβέρνες οι οποίες.
0: Άκου και να γελάσεις λιγάκι γιατί σου χρειάζεται το γέλιο. Μπαίνουν δύο ξανθιές σε ένα ταξί. Και ο ταξιτζής τη ρωτά πού πάμε και γυρίζει μια και λέει στην άλλη θα έρθει και αυτός μαζί μας. Ο προχθές λέει πήγα τη γυναίκα μου σε ένα αγώνα πυγμαχίας και έχασε τη φωνήτζη. Ήταν μπρελέσαι κιά. Και ήταν σκέφτεσαι να κάμψε εδώ. Λέει στον επόμενο αγώνα θα πάω και την πεθερά μου. Μανώλη.
6: Χθες είδα μια φωτογραφία και έλεγε, είχε μια ωραία κοπέλα. Και έλεγε από πάνω, λέει, αυτή ήταν η ωραιότερη, λέει, γυναίκα της χρονιάς. Λέει, τι είδατε, ρε παιδιά, η ωραιότερη γυναίκα της χρονιάς είναι η πεθερά μου.
0: Όπα, είπα.
6: Ναι, η οποία λέει πρόσφατα. Μου έγραψε δυο σπίτια, λέει, για κληρονομιά και πήρε και τη σύνταξή της και από ό,τι φαίνεται θα τη φάω εγώ.
0: Όπα, όπα, όπα. Αυτή είναι, αυτή είναι. Τώρα τα αποδέλτυπα. Λοιπόν, Μανώλη, να ευχηθώ καλό τριήμερο.
6: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Να είστε καλά.
6: Χάρηκα που άκουσα το Γιάννιο γιατί έχω καιρό.
0: Βεβαίως, εδώ είναι ο Γιάννης, εδώ είναι. Να είστε καλά, Μανώλη.
6: Να κουβάς του νονού σου να έρθεις τώρα στο γάμο.
0: Ναι, ναι, στο γάμο να πας του νονού σου.
6: Έλα,
0: ναι,
6: έλα.
0: Γεια. Yeah. Yeah, yeah. Yeah.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. καπάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
16: Μαθέστα! Ο Παπαδάκης, ξέρεις, αυτός που έχει τις εταιοκρίτες.
17: Ναι,
16: νοικιάζει και αυτοκίνητα.
17: Για πες.
16: Ρέθεμνος, Ηράκλειο, Χανιά και Αθήνα. Με απεριόριστα χιλιόμετρα στο παραδίδι όπου του πεις. Σε λιμάνι, αεροδρόμιο, σταθμό κτέλ, μέχρι και στην κορφή του Ψιλορίτη. Και μάλιστα δωρεάν.
17: Ό,τι αυτοκίνητο θέλω.
16: Μικρή, μεσαία και μεγάλη κατηγορία. Κι αν έχεις γάμο, γη, βάφτιση, έχει και αυτοκίνητα πολυτελείας.
18: 69-82-83-24-20 και papadakisrental.gr. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Παπαδάκης. Δυναμικά στην εξυπηρέτησή σας.
19: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
20: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Μαύρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα, πού τα άκρυψες και γιάντα.

0: Η ώρα στο Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη.
0: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
0: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης. Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
2: Σίτες.
0: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι
0: αλουμίν.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Και που δεν γερνά, η ζωή... ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
11: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
10: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
12: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: 34.
18: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
19: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
20: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
23: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
24: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
25: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542 273 και 333 133.
26: Πάμε δυνατά, πάμε για τη δεύτερη ώρα. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεκάκης. 11 με 1. Καινούργια ερμηνεία. Δάντη να δίδω την καρδιά. Πρώτη εκτέλεση Μιλτιάδης Κουλάς. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης ο Παραγιουδάκης.
0: Δεν δίδω την καρδιά.
26: 28-9-20-53-500 για να βγούμε στον αέρα. Γραμμές ανοιχτές. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
26: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
26: Κυρία Ελένη, μια χαρά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Την καλημέρα μου σε όλες τις φιλενάδες μου, να μην λέω ονόματα. Σε όσους ακούνε ρετόκριτο.
26: Μάλιστα.
1: Και σε εσάς. Και λέω, ο ίδιος η αγάπη σου λέει λάμπει μέσα στην καρδιά μου.

0: ζούσε μέση μοναξιά, η συναγμού χαρά μου. Επάντηξέ μου, λέει, όχι. Επάντηξέ μου η χαρά, μα γύρισε ο πίσω. Η μοναξιά, μα εγώ λέει με αναστεναγμά. Επάντηξέ μου η χαρά, μα γύρισε ο πίσω. Μα εγώ με αναστεναγμάτα, η μοναξιά θα ζήσω. Επάντηξέ μου η χαρά. Μα δεν καταλαβαίνει πως στο κέντρο της καρδιάς η μοναξιά ξωμένη. Αυτές, κύριε Γιώργο, καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο και σε εσάς.
0: Καλά να περάσετε.
1: Εξυπάστηκα με το σκυλάκι. Λες και ήταν εδώ μέσα στο στούντιο.

0: Έλα κουκλίνε και σώνεται ο καφέ συνέχεια. Ευτυχώς μας προμηθεύεις. Να και το καφεδάκι, να και το μπισκοτάκι, να και το σχέδιο στο καφέ. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, μας στέλνει ο Κουκλινός. Καλό τριήμερο να έχουμε και πάνω απ' όλα την υγεία μας. Ακριβό χαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές και εύχομαι σε όλα τα κοπέλια μας να γράψουν καλά στις εξετάσεις. Έτσι να είναι συγκεντρωμένα και το καλό αποτέλεσμα θα έρθει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο από τη Βιάνο.
0: Καλημέρα Κατερίνα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Ευτυχισμένοι είμαστε.
1: Ευτυχισμένοι, αλλά άκουσα κάτι, μπερδεύτηκα. Ότι θα σταματήσετε εκπομπή.
0: Όχι, δεν σταματούμε. Είπαμε ότι κακώς σε σταμάτησε ο Γιάννης ο Μπρόκος.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει τα δικά του θέματα, οπότε θα κάνει μια μικρή ανάπαυλα. Εμείς συνεχίζουμε. Όχι, δεν πάμε.
1: Ναι, γιατί άκουσα το καλοκαίρι πάλι και μπερδεύτηκα.
0: Γιατί καλοκαίρι έχει τη Δευτέρα.
1: Εντάξει.
0: Ιούνιος, ήρθε ο Ιούνιος. Το κατάλαβες.
1: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, με το καλό να μας έρθει.
0: Με τις λέξεις παίζουμε, με τις λέξεις.
1: Να μας αποχαιρετήσει και ο Μάιος. Καλημερίζω λοιπόν και χαιρετώ όλους τους φίλους, φίλες, όλους τους εξεντεμένους μας, όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, τα νησιά μας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, το Άγιο Πνεύμα να μας εφωτίσει όλους και να μας δώσει δύναμη να προχωρήσουμε. Ένα καλό τριήμερο λοιπόν σε όλους μας. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των νεκρών μας που είναι το ψυχοκόλυβο σήμερα και έχουμε όλοι νεκρούς. Έναν ελαφρύ το χώμα που τους σκέπασε και θα ευχηθώ και στα παιδιά μας που δίνουν τώρα πανελλήνιες καλή επιτυχία, καλή δύναμη, φώτιση, ιδιαίτερα στον εγγονό μου που έχει δύσκολη επιλογή διαλέξει, του εύχομαι καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά του κόσμου κύριε Γιώργο, υγεία και επιτυχία στη ζωή τους
0: και όχι άγχος.
1: Και δυστυχώς όμως εμείς θα τα αγχώνουμε πιο πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, η ζωή είναι δύσκολη και αυτά τώρα έτσι που έχει γίνει η κατάσταση όλα προβληματίζονται, γιατί πρέπει είναι οπωσδήποτε να βρουν μια δουλειά στο μέλλον για να ζήσουν, αφού δεν μπορούν να ακολουθήσουν αγροτικά και ιστορίες που έκαναμε εμείς παλιά και ζούσαμε πιο ήρεμα, πιο κουρασμένοι αλλά πιο ήρεμα. Λοιπόν, το εύχομαι λοιπόν σε όλα καλή επιτυχία και εμείς να είμαστε καλά, να είμαστε δίπλα τους.
0: Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Καλό τριήμερο κύριε Γιώργο και εσείς να χαίρεστε την οικογένειά σας και όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστώ.
1: Υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σου στέλνω τον Αντώνη Κουκλινό. Μαθήματα αγάπης. Κλινός. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κυρία Κωτικάκη. Θα το ξαναπάμε το τραγούδι από την αρχή, μη στενοχωριέστε.
1: Ναι, ευχαριστώ. Εύχομαι σε όλους καλά να περάσουν αυτό το τριήμερο. Χαρούμενοι να είναι οι ανθρώποι. Ο Θεός να συγχωρέσει όλους τους πεθαμένους και τον άντρα μου, βέβαια, που είναι πρόσφατα. Και θα πω μια μαντινάδα στον άντρα μου και μετά θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δώσε μου, Θεέ μου, λίγο φτερά στον ουρανό να φτάξω. Τον άγγελο που έχω στη γη, στον ουρανό να ψάξω. Μανώλη, την αγάπη σου πάλι.

0: συνάει τη ζωή πάλι μαζί ανταμόνων. Μη μου χτυπάς την πόρτα μου, χαράγια, δεν ανοίγω. Τη σκούριασαν τα δάκρυα και ο πόνος που με πνίζει. Γιατί δεν ανοίγει, λάθος την είπα. Μη μου χτυπάς την πόρτα μου, χαράγια, δεν ανοίγει. Τη σκούριασαν τα δάκρυα και ο πόνος που με πνίζει. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, χαιρετώ όλους, σας αγαπώ όλους, δεν ξέρω κανένα.
1: Εμείς ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Καλά να περάσετε αυτό το τριήμερο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

ντροπή είναι να το λες συχνά και να μην νιώθεις πράγμα ότι χειρότερο είναι αυτό. Κοροϊδία είναι αυτό. Να λες αγαπώ ψεύτικο. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς, Αντώνης Κοκκινός. Ακριβώς 20 λεπτά μετά από τις 12 ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά.

0: θέμε εμείς αγάπες ψεύτικες, κουκλίνε, θέμε αληθινές. Αέρα, παρακαλώ.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλώς τον, καλώς τον κύριο Τριανταφυλάκη.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Πήρες το χαιρετίσμα από, από τον κύριο Μιχάλη, τα πήρες?
1: Ναι, το άκουσα και τα στέλνω κι εγώ. Σε εσάς εύχομαι καλό τριήμερο. Η χάρη του Αγίου Πνευμάτου να μας βοηθήσει. Τη Αγία Τριάδος, του Αγίου Πνευμάτου. Όλοι, όλοι, καλά παιδάκια. Καλή πρόοδο στα παιδάκια.
0: Καλή φώτιση, να τους βοηθήσει το Άγιο Πνεύμα να γράψουν καλά στις εξετάσεις.
1: Γιατί έχω και εγώ δικά μου.
0: Καλή επιτυχία,
1: μου.
0: Καλή επιτυχία στα παιδάκια σας.
1: Σε όλα. Να είμαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετήματα σε όλο τον κόσμο και τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Όχι τη Δευτέρα, την Τετάρτη, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Είπαμε. Εκμεταλλευόμαστε το τρίμερο. Καλό τρίμερο λοιπόν.
1: Να είστε καλά, καλό τρίμερο.
0: Να μπει καλά το καλοκαίρι. Τη Δευτέρα βέβαια μπαίνει, μέσα θα τα πούμε την Τετάρτη, γιατί Δευτέρα είναι αργία. Κάνουμε κι εμείς καμία βολτούλα, ε? Μπορούμε. Λύρα Κωστής Κακουδάκης. Στα λαούτα και στο τραγούδι Μιχάλης Πετσάκης, Γιάννης Κακλής.

0: Πολλές, πολλές φορές. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Γεια σου, Τόνια.
1: Τι κάνετε?
0: Πού σου να είσαι?
1: Εδώ είμαι, εγώ εδώ, δεν μπορεί και να μην πω τι παίρνω. Επειδή μου λένε ότι είμαι και κουραστική.
0: Όχι, ποτέ, μην το ξανασκεφτείς αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, στον Κώστα το Γουβεράκι, με την αγάπη μου, όπου και να είναι, να είναι καλά. Η αλήθεια είναι ότι είπα να σταματήσω να βγαίνω, αλλά η αγάπη του κόσμου δυστυχώς δεν με αφήνει να...
0: Ευτυχώς να λες, ευτυχώς.
1: Ναι, δεν με αφήνει να πέφω από το ραδιόφωνο.
0: Ευτυχώς, η αγάπη του κόσμου ευτυχώς δεν σε αφήνει για να σε ακούμε.
1: Ναι, δεν με αφήνει και ο Κώστας ο Γουβεράκης μόλις το έμαθε φώναζε εκεί. Μου λέει θα σε μαλώσω, μου λέει, θέλω να βγαίνεις.
0: Ναι, συμφωνώ με
1: τον Κώστα. Εντάξει, εγώ τον Κώστα το Γουβεράκη τον αγαπώ και δεν τον χαλάω το χατήρι. Το χατήρι του δεν το χαλάω. Λοιπόν, θέλω Γιάννη Πεσάκη, Γιώργο.
0: Εντάξει, Τόνια.
1: Yeah.
0: Αν είναι να μείνει στην παρέα μας, θα σου βάλω ό,τι τραγούδι θέλεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ακούσουμε, Πετσάκη.

Να πάμε μια βόλτα. Τι ώρα είναι, και 25. Να πάμε μια βόλτα στην Κύπρο. Εκεί μας ακούει ο Στέλιος ο Νικολάου. Στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Στέλιο. Ζαχαροζυμωμένη μου, στέλνει το μήνυμα. Ζαχαροζυμωμένη μου, ξανθέλε μοναμφέ μου, ιντάχεις και μαράζωσες, παρακαλώ σε πέ μου. Κρουστάλο βραχιονάτι μου, ανθέ με λαχρινέ μου, βιόλα μου περδικό στηθή, σεβδά μου και καημέ μου. Χαιρετώ σας από την Κύπρο και ακρίβο χαιρετώ σας. Σαφή χαρές ολούθε, Στυλιανός.

Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη, καλημέρα στο Ηράκλειο, Αλέξης Κοκαράκης. Ως πότε λέει θα έχω υπομονή και δύναμη να αντέχω. Να σ' αγαπώ και όταν πονώ κοντά μου να μη σ' έχω. Την αγάπη μου σε ένα ρωτόκριτο, καλό τρίμερο και σε σένα. Και μου θύμισε στο, με το ως πότε μία μαντινάδα του αείμνης του Γιώργη του Χρονάκη από τα Στρίτσι, που μου είχε στείλει εδώ και είχε πει ως πότε...

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
3: Το βουριαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουριαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουριαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουριαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουριαλάκι.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουλή. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και φεύγουμε για τρίμερο. Επιστροφή με Νεκτάριο Σαμόλη, με το ζαχαροζυμωμένη μου, εμπνευσμένη από τη ματινάδα που μας έστειλε λίγο πριν ο Στέλιος ο Νικολάου από την Κύπρο και είπε ζαχαροζυμωμένη μου, ξανθέλε μονανθέ μου, ιντάχεις και μαράζουσες. Παρακαλώ, σε πέ μου.

0: Ό,τι παίζει για τον Γιώργο τον Πατακόπου, είναι χαρούμενος που συνδεθήκαμε με την Θεία.
1: Και που πίσω στον τράφο δεν ήρθε η σκύλα να με ειδεί.
0: Καινούργια οπτική, ένα αδιάλειπτα με καλύτερες ποιότητες, ταχύτητες. Και στο τεχνικό εκεί το Δημήτρη τον Χρυσοβέργη, μια αφιέρωση. Την καλημέρα μας.
1: Κανέλα δεν

μια υπέροχη ρήμα που μας στέλνει ο ποιητής μας ο Νικόλας ο Σταυρουλάκης. Με τίτλο Χαΐνισσα.

ένα νέο ποίημα από τον Νικόλα το Σταυρουλάκη, Χαΐνισσα, Μάης 26. Καμιά σταγόνα της βροχής δεν πέφτει όπου λάχει, γιατί ο καιρός τα σύννεφα μελετημένα τάχει. Και ανεμοπλέξουδοι στη νύχτα στο φεγγάρι, σκηνή με γάντζο ρίχνουνε για τη δική σου χάρη. Χαΐνισσα του αοριού, στα ύψη τα μεγάλα, με άνεμο αναθρέφεσαι, με αγριμνιόν το γάλα. Αντάρτισα είσαι τη νυχτιάς, μέρας αρματοστάση, νερό στη δίψα του σεβδά, του έρωτα μοιράσει. Με τη νυχτιάς αεροδαμού στο όνειρο να πλέξει, με χρώματα ερωτικά, σακρολουσμένη φέξη. Τον έρωτα τζιξολαλή, μισοξαρματωμένη, στα κράγγιγμα του ουρανού τον παγαπά προσμένη. Λουσμένη με το φως της αυγής βγαίνει στο παραθύρι, στο φως ονειροσέρνεται σε έρωτα πανηγύρι. Έχει υπερβόλη με ανθούς και ουρανό μαστέρια, και μέσα στα απόκρυφα έρωτα σε πανέρια. Οι καλοπάντιδοι κερί σου κέντησαν την πρίκα, ερέχτηκα τα ξόμπλια τζι και στο σεβδάτζι μπήκα.

0: Πάμε και λίγο Γιάννη Σπινθάκη. Διώξε τη μάνα της γιατρούς. Να τα αφιερώσουμε στην κυρία Αντωνία.
1: Διώξε τη μάνα της γιατρούς.
0: Στην Αγία Σεμνή, στην κυρία Ιουλία, της πούμε περαστικά. Στην κυρία Εύα στο Ηράκλειο.

0: Γιάννης Μητσάκης, Κυβία Νουμέρα, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ για την καλημέρα σου. Την έστειλα και εγώ το πρωί.
0: Καλώς την κυρία Εύα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι χίλιες καλές επιτυχίες σε όλα του κόσμου, τα παιδάκια και τα δικά σου που γράφουν όλα σήμερα.
0: Σήμερα ξεκινήσανε με το μάθημα της έκθεσης.
1: Ναι, τα άκουσα από άλλα παιδάκια που το λέγανε. Τέλος πάντων, επιτυχίες να έχουν σε όλη τη ζωή τους, όχι μόνο σήμερα. Να σου πω 2-3 που πάει πέρα με την αδάτσα.
0: Πέμου.
1: Ό,τι να είναι. Ανέλειπε, λέει.

καρδιά μου. Κάθε στιγμή που σε σκεφτώ είναι γλυκιά η ζωή μου. Πετώ σε κόσμους με χαρές και είσαι και εσύ μαζί μου.

0: Μαϊρούλα μας έστειλε σήμερα.
1: Όχι, δεν έστειλε.
0: Α, είναι στα Χανιά, κατέβηκε γιατί είχε δουλειά, να πληρωθεί και να κάνει τις δουλειές.
1: Ποιος
0: από χθες το είπαμε. Για τα λέει σαν είμαι μοναχός, μου έρχονται μαζωμένα και ο λογισμός μου τριγυρνά όλος τα περασμένα. Κλείσε και καλό τριήμερο να περάσετε.
1: Να σου πω ότι στο νου σου τον ωκεανό τη μουσική στα κάλλη λούγονται και αρμενίζουν στου στίχου τα κρογιάλι.
0: Ποια νου είναι?
1: Δεν σου λέω.
0: Μιχαλιού. Γιατί εσύ το συνηθίζει ή του Κουρσάρου ή του Μιχαλιού.
1: Όχι, έξω δεν πέφτεις. Το νεκτάριο από τα Χανιά είναι.
0: Ωραία, να είναι καλά και αυτός και εσύ. Και καλή επιτυχία πάλι στα παιδιά. Καλό τριήμερο, καλά να περάσετε.
1: Να σου πω και μια του Χρονάκη παλιά.
0: Α, το σκορεμένο.
1: Όλου του κόσμου τα καλά να τα έχω δε μου κάνουν. Δύο λόγια από τα χείλη σου γλυκά αυτά με φτάνουν.
0: Θεέ μου λέει μην κάνεις το όνειρο, ανάμνηση να γίνει. Λυπή σου ό,τι αγαπώ και ό,τι ζωή μου δίνει. Καλό μεσημέρι, καλό τριήμερο, καλά να περάσετε.
1: Καλό τριήμερο να σου στείλω και λίγο Γιάννη Πετσάκη.
0: Ευχαριστώ.
1: Μαζί με την Τόνια.
0: Αυτό αρέσει την Τόνια.
1: Ναι, ναι, σου στείλω και σένα και της Τόνιας.
0: Καλό μεσημέρι Γιώργο, καλά να περάσετε.
1: Γεια σου, Εύα. Γιάννης Πετσάκης, την ώρα που χαμογελάς.

Γιάννη Πετσάκη, να το στείλουμε και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Μα στέλνει την καλημέρα τη. Την καλημέρα μου με αγάπη, με υγεία και χαμόγελο. Καλή Παρασκευή, καλό τρίμερο.

Καλημέρα σε την Ραπτάκη. Δεν το γράφει εδώ πέρα το τραγούδι ότι είναι στον υπολογιστή η στίχη δική σου. Τα σέβη μου, την ώρα που χαμογελάς μας το υπενθυμίζει ο Γιώργης Ραπτάκης ότι είναι δική του η στίχη. Υπέροχη στίχη και υπέροχη ερμηνεία από τον Γιάννη τον Πετσάκη. Έχετε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα σέβη μου, Γιώργης Ραπτάκης.

Ο Γιώργης Ρωτάτης που είχε πει τη Ματιναδάρα στα χέρια σου παράδοκα καρδιά, ψυχή και σώμα. Γιατί είσαι ο θόλος του ουρανού και εγώ τσιγή στο χώμα.

0: σταθερές και αντρίσχες κουβέντες φεύγουμε σιγά σιγά. Ζαχάρης Φραγκιαδάκης. Και μια μαντινάδα λέει που είναι κυκλοφόρητη και είναι στα χέρια του Σαριδό Κωστά. Και θα κυκλοφορήσει σύντομο χρονικό διάστημα. Φεύγει και η ελπίδα χάνεται.
1: Να το τιμάς το λόγο.
0: Πως πίσω θα γυρίσει. Πονώ. Μ' αφήνω την πληγή. Στο χρόνο να την κλείσει. Και στο τραγούδι λέει με το Γιάννη τον Πετσάκη, αν θυμάμαι καλά, λίρα έπαιζε ο Κοντογιάννης, ο Γιάννης.

0: Και μια και τελειώνει η εκπομπή, να πω δύο ματιναδάρες που έγραψε ο Γιάννης ο Καπετανάκης για την Κρήτη και είπε: ερώτηξα ένα σοφό ήντα σημαίνει Κρήτη, κήπε μου είναι του Θεού το πατρικό του σπίτι. Κι ύστερα τον ερώτηξα, η λεβεδιά έχει κοπέλια, και μου είπε: μια κόρη έχει η λεβεδιά και την Ελένε Κρήτη, και γόνια Ρέθεμνος Χανιά, Ηράκλειο Λασίθη.
1: Της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
3: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθεμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 2 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: Είναι
16: Αλουμίν.
19: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
21: Σίβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
22: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
21: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
22: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
21: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972-171988.
24: Διοργανώνετε γάμο, βάπτιση ή το πανηγύρι του χωριού? Μην αφήνετε τη ζέστη να σας χαλάει τα σχέδια. Η Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Μεταφερόμενη ψυκτική θάλαμη υψηλών προδιαγραφών έρχονται ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε, για να είναι τα ποτά παγωμένα και τα φαγητά φρέσκα μέχρι την τελευταία στιγμή. Γάμοι, εκδηλώσεις, συνέδρια. Όπου υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική ψήξη, υπάρχει η Frigo Rent. Συνέπεια και αξιοπιστία σε κάθε βαθμό Κελσίου. Καλέστε σήμερα 6932-19-7127.
16: Η ελιά και η κρητική παράδοση είναι δεμένες στους αιώνες. Η παραδοσιακή κρητική ταβέρνα ελιά στον Πρινέ ξεχωρίζει για τις έντονα παραδοσιακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια υλικά, αγνά όσο η ελιά. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή από το απόγευμα.

0: το νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφήνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Χαρτίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο
8: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
7: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
12: Χημικές τουαλέτες, Αιγαίων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Αιγαίων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Αιγαίων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας aegeonvesse.gr.
13: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
14: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën Peugeot Xedon δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στην Xedon 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
13: Καλά, καλά.
14: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot με Xedon 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ιρακί. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
16: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
18: Χρυσός χορηγός της βραδιάς, το φαγί.
19: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκατε.
20: Αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
21: Παράδοση
22: και τεχνολογία
21: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
22: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 89.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
7: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
8: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Αδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με φωνάζουνε, γιατί
15: Σι
14: σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
18: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Ζήματα, είναι. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε και υπακοή στον ηχολήπτημα. Τι να κάνουμε, παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ ό,τι θέλουμε πάντα. Έχει δίκιο. Πρέπει να μπούμε στην εκπομπή. Έχουμε καθυστερήσει. Χαιρετώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από την ραδιοσυχνότητα 87,5 Κρήτη FM. Ένα ραδιόφωνο αμήτι άλλο που πάντα κρατούσε ψηλά τις αξίες, την αξιοπρέπεια, τις παραδόσεις της Κρήτης, της Ελλάδος μας. Κυρίως φυσικά αναφέρεται εδώ στην Κρήτη μας, γιατί είναι Κρήτη FM και είναι λογικό. Λοιπόν, επομένως, εμείς από εδώ έχουμε την τιμή να κάνουμε αυτό το σημαντικό ραδιόφωνο για να μας ακούτε, και κατόπιν αυτού μπορείτε να κάνετε και παρεμβάσεις μέσω του TikTok. Έτσι, αυτό μπορείτε να το κάνετε το βράδυ, να μας πείτε αν έχετε κάποια απορία, διότι είναι η εκπομπή Αλέξανδρος, αλλά είμαι και ο πρόεδρος του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος και προετοιμαζόμεθα για την μάχη αυτή τη μεγάλη που θα έρθει μοιραία για να αλλάξει η χώρα μυαλά. Πρέπει λοιπόν να πάτε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να ψηφίσετε σωστά αυτή τη φορά, διότι εμείς δεν θα δεχτούμε Πακιόρι, δεν θα δεχτούμε Ισλαμικό δίκαιο πάνω στις γλάβες μας, διότι η καρδιά μας, μέσα στην καρδιά μας, ή στην καρδιά μας είναι ο Χριστός και η Ελλάδα, και δεν θα υποταχτούμε, δεν θα υποχωρήσουμε από τα θέλω των προγόνων μας, από το όραμα των προγόνων μας. Εγώ γνωρίζω ότι το τάμα του έθνους ακόμα δεν έχει γίνει. Μη με ζαλίζετε με άλλα ονόματα εδώ. Εδώ μιλάτε με τον πρόεδρο του Εθνικού Κόμματος Αλέξανδρος. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Έχω προσπαθήσει με όλους να συνεργαστώ. Δεν θέλω να συνεργαστώ γιατί είναι απέναντί μας. Είναι απλούστατα τα πράγματα. Και απλά και απλοϊκά. Είναι απλά και απλοϊκά. Το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος έρχεται για τον ελληνικό λαό, για το λαό μας, για τα παιδιά μας. Και έχει ως το πιο ιερό σύμβολο τη σημαία του Χριστού.

0: έχει ως σύμβολο την ελληνική σημαία. 31 λοιπόν του μήνα, την Κυριακή δηλαδή που μας έρχεται, να είστε όλες και όλοι εκεί με τις σημαίες μας, να διατρανώσουμε τον πατριωτισμό μας, την αγάπη μας. Ξυπνάτε εσείς που με ακούτε από τα αυτοκίνητα και σας βάλανε αυτοί τα δύο πόδια σαν παπούτσι. Σας φορτώσανε με 500 προβλήματα για να μην μπορείτε να σηκώσετε κεφάλι. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τώρα το πάτε σωστά. Μπράβο, Βασίλη. Για να μην μπορείτε να ασχοληθείτε με το μεγαλύτερο σας σπίτι που λέγεται πατρίδα, Ελλάς. Για να μην έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με τα σημαντικά, σας επιβάρυναν με 500 χαράτσια το ένα το άλλο. Έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτό θέλανε τα κοπρόσκυλα αυτά. Τα τροχτικά. Αυτό θελήσαν. Επομένως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα στο χέρι σας είναι να αλλάξει αυτό το πράγμα. Και αλλάζει. Δεν είναι τίποτα ακατόρθωτο. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, φίλες και φίλοι. Είναι στο χέρι σας. Είναι ακριβώς στο χέρι σας.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Μικάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
13: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
12: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου, ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά, μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
15: Και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό διασκεδάζουμε με αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα.
16: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
15: Παρασκευή βράδυ 29 και Σάββατο βράδυ 30 Μαΐου ο Δημήτρης Σπυριδάκης στον Ομαλό.
16: Πιάσε το τάμα, για...
15: Μαζί του στη λύρα και το τραγούδι ο Σταμάτης Αλεξανδράκης. Κυριακή μεσημέρι 31 Μαΐου το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς με το Μανώλη Μπουνταλάκη, το Βαγγέλη Μαμαλάκη και τους συνεργάτες τους. Μόνο για μία εμφάνιση.
16: Να με φορείς χρυσό.
15: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
19: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
18: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
19: Αυθεντική τσικουδιά.
18: Παρθένο ελαιόλαδο.
19: Μέλι.
18: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
19: Τα πάντα παραγωγής μας.
18: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
19: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
18: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
19: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
18: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
19: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.

0: τις καρδιές μας. Κρήτη FM.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Θα πάμε μετά. Λοιπόν, 31 του μήνα, 12 η ώρα, στην πλατεία Συντάγματος. Όλες και όλοι με τα παιδάκια σας, χωρίς πολιτικά συνθήματα είναι. Δεν το κάνει κανένα κόμμα, το κάνει η αγνή ελληνική ψυχή. Να έρθείτε εκεί, 31 του μηνός, 12 η ώρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Α, συνεχίζουμε. Τα πράγματα είναι έτσι όπως σας τα έχω πει. Το να κάνουμε αναλύσεις επί των αναλύσεων, καλό είναι να τρώμε και το χρόνο και του ηχολήπτη, να περνάει και εμένα η ώρα μου ευχάριστα, να το παίζω περισπούδαστος, γραμματιζούμενος, να δείξω ότι κάτι ξέρω κι εγώ. Τίποτα, τελειώσανε αυτά. Όπως το είπε και ο Φράγκος ο Φραγκούλης προχθές. Τι να συζητήσουμε τώρα με την Τουρκία, που πήγε και είπε αυτός εδώ που το παίζει υποτίθεται πρωθυπουργός και τον άλλο που τον πέρασαν το ΓΑΠ για παρκαδόρο. Αυτοί εδώ σιγά μη θέλουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ελλάδος. Αυτοί κοιτάνε πως θα γεμίσουν τις τσέπες τους και κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Λοιπόν, και ξέρετε τι είπε τούτος εδώ που κάνει τον πρωθυπουργό αυτό το διάστημα? Γιατί δεν είχε κάτι άλλο να κάνει. Γιατί δεν πέτυχε και πουθενά στον ιδιωτικό τομέα και σου λέει θα τον εβάλουμε κάνει τον πρωθυπουργό. Για μας κάθεται πάνω στον καφά. Λοιπόν, λέει ο Φράγκος ο Φραγκούλης, πραγματικός στρατηγός, άντρας πραγματικός, δεν είναι δηλαδή από τις χορεύτριες τσάδες. Λοιπόν, είπε λέει τούτος εδώ που κάνει, που δεν έχει όνομα, για μένα δεν πρέπει να έχει όνομα, τι θέλετε λέει να καυγαδίσομαι? Τι λες ρε νιόνιο? Τι λες ρε νιόνιο? Για την Ελλάδα μας ρε μιλάμε ρε. Είπε ανεκδίγητε. Που έχεις μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ένα, σε μια ροζ κατάσταση. Κάποτε αυτοί λέγανε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Τώρα ακούμε μόνο ΛΟΑΤΚΙ, ξανά ΛΟΑΤΚΙ και Dark Queen. Όπως κάποτε όταν τα έλεγε καλά αυτός εκεί, τότε τον στηρίζαμε. Τώρα τα σταμάτησε αυτά βέβαια. Καλά τα είπε κάποτε ένας. Το πρωί είσαστε με την εκκλησία και το βράδυ με τις τραβεστή. Το πρωί είσαστε στην εκκλησία, το παίζετε χριστιανιά, ανάβετε κεράκι και το βράδυ γίνονται τα πάρτι των οργείων. Γεμίσατε από κομματίδια βέβαια. Αυτό σωστά. Είσαστε από κομματίδια. Αυτή η φράση «γεμίσαμε κόμματα» είναι ακριβώς η φράση του καθεστώτος. Για να σας πάνε να φαίνεται αυτός λαμπρός, ωραίος, γυαλισμένος, με στρατηγική ότι είναι μια αυτοκρατορία και οι υπόλοιποι είναι, πώς το λένε, είναι πέτες, είναι παρακατιανές τα υπόλοιπα τα κόμματα. Γι' αυτό βάζει τους καραγκιόζηδες, που και ο καραγκιόζης έχει αξία έτσι. Βάζει αυτά τα αποκομματίδια, τα αποκαούδια, τους εδίνει και λίγη προβολή και τα λοιπά και σου λέει εδώ είμαστε, εκεί πάμε. Και πού πάτε μετά, προτιμότερο να πάω ψηφίστε Μητσοτάκη, άμα είναι έτσι τα... Προσέχτε σας είπα τα αποκομματίδια. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και όπως ακούσαμε και χθες από έναν άνθρωπο, ανώνυμη καταγγελία, έλεγε κατά του καθεστώτος ένα υποτίθεται χριστιανικό κόμμα. Και τον παίρνανε από τα κεντρικά της Θεσσαλονίκης και του λέγανε δεν θα εκφέρεσαι κατά του Μητσοτάκη. Επομένως, τι συζητάμε τώρα? Σας θέλω να είστε αφυπνισμένες και αφυπνισμένοι και να προσέξετε τα πάντα. Να προσέχετε να προσέχετε, διότι και τι ναι, το καταλαβαίνω, ναι, μα δεν έχει σημασία. Βέβαια, ακριβώς, δεν παίρνουν ούτε μια ψήφο και είναι από κομματίδια, το είπαμε, είναι τα εξαπτέρυγα του καθεστώτος. Μην πέφτετε στην παγίδα. Και 5.000 να είναι τα κόμματα, να ελέγχετε τα πάντα. Από πού εκπορεύεται η προσπάθειά τους? Εμάς εκπορεύεται καθαρά από την ελληνική σημαία. Και γι' αυτό στηρίζουμε και τους Έλληνες ομογένειες. Δεν έχουμε να κάνουμε με τις φατρίες εδώ, με τα καρτέλ εδώ. Δεν είμαστε εμείς τρόφιμοι και εξαρτημένοι από τα καρτέλ τα εδώ. Ξεκάθαρα. Ίσως να συμβαίνει μετά από πολύ καιρό για πρώτη φορά. Για να δούμε αν έχουμε κανένα ερώτημα. Μόνο 100 χρόνια μας κυβερνούν, αγαπητή Μαρία. Από την εποχή της τουρκοκρατίας μας κυβερνούν. Μη στεναχωρίες. Αυτό που λέει και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Μιχαήλ Βασιλάκης. Πρέπει να πέσουν πλέον αυτά τα τζάκια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Για να δούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ. Ωραία. Θες να πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα? Πάμε, ναι. Και επιστρέφουμε.

0: Έχω τον καλύτερο ηχολήπτη. Με παρακολουθεί. Παρακολουθεί τη φωνή μου, την αναπνοή μου. Ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Φοβερός, παιδί. Παναγία να τον ευλογεί. Μα ανέβασε στο... τη λίπη, το τεστοστερόνι, πώς το λέμε, λοιπόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μιας που ακούσαμε πάλι αυτό τον άντραγλα, τον Λεβέντη, τον αρσενικό, τον πραγματικό Έλληνα. Η Ελλάδα είναι πολύ φτωχότερη χωρίς τον Νότι Σφαγιανάκη. Πραγματικά, εύχομαι ο Θεός να τον φωτίσει, να επιστρέψει. Διότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Καταλαβαίνετε, όταν κάθε φορά ένας Έλληνας λιγότερος στα πράγματα, είναι πιο δύσκολα για αυτούς που σηκώνουμε το βάρος. Είμαστε αρκετοί βέβαια ακόμα, αλλά τέτοιες φωνές, καταλαβαίνετε, είναι σαν να βάζεις το τούρμπο. Όταν έχεις ένα αυτοκίνητο γρήγορο, έτσι, πίστας αγωνιστικό, με το που βάλεις το τούρμπο έχεις απογειωθεί. Λοιπόν, ο Γιάσου Μιχαήλ Ριονάκη. Λοιπόν, ο Νότης Σφαγιανάκης είναι το τούρμπο, το ελληνικό τούρμπο. Αυτό που λέγαμε λοιπόν προηγουμένως, με το που ακούω αυτή τη φωνή, αμέσως έχω αντρανήσει, έχω πάρει τα πάνω μου. Δηλαδή γίνομαι, είμαι που είμαι λιοντάρι, γίνομαι δύο φορές λιοντάρι. Λοιπόν, τα πράγματα, αγαπητοί συνέλληνες, ελληνίδες, Έλληνες, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έχουμε τη Γερμανία που έχει κάνει μια συνεργασία με το Ισλάμ, είναι παλιά, είναι από το, αυτή η κολόνια κρατάει ουσιαστικά από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, συνέχισε και τον δεύτερο και τώρα. Και τώρα που θα πάμε και προσπαθούν να μας πάνε στον τρίτο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, είναι υπό γερμανική κυριαρχία. Επομένως θα πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι αυτή είναι όλη μια παρέα. Έτσι, και απόξω αυτό είναι οι εθνικιστές, αλλά σας λέω ότι οι ναζιστές, οι ισλαμιστές, οι νεοφιλελεύθεροι και οι κομμουνιστές είναι μια παρέα. Θέλω σας παρακαλώ εσείς οι εθνικιστές να τα προσέξετε αυτά, σας παρακαλώ. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να αναφερθώ σε όλα αυτά, αλλά πρέπει να σας τα πω. Να προσέξετε. Προσέξτε λοιπόν αυτά τα πράγματα, διότι αυτοί δεν χώνεψαν ποτέ ότι τους τσακίσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εμείς νικήσαμε τους ναζιστές, παιδιά. Και τους κομμουνιστές. Εμείς τους τσακίσαμε. Οι Έλληνες. Εμείς τους δώσαμε να καταλάβουν. Οι κριτικοί βγήκαν ακόμα και οι γυναίκες με τα τηγάνια, οι ισοπεδόναν, οι αλεξιπτωτιστές, τους Γερμανούς, λοιπόν. Επομένως τώρα εδώ αυτοί πάντα μαζί ήταν. Γι' αυτό έχουν και οι δύο γενικό γραμματέα να μας πούνε λοιπόν ποιοι είναι οι αρχηγήντος. Ποιοι είναι τελικά οι αρχηγήντος. Έχουν και οι δύο γενικό γραμματέα. Ποιος είναι τελικά. Και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ξέρετε, εγώ δεν χαμπαριάζω τα λόγια. Δεν με ενδιαφέρει. Και ούτε με ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος. Ειλικρινά σας το λέω. Μένα με ενδιαφέρει γίνει σωστή δουλειά στην πατρίδα. Και τι να το κάνω εγώ αν σας πω ψέματα και σας υφαρπάξω τον ψήφο και μετέπειτα δεν θα μπορέσω να υλοποιήσω αυτά που πρέπει να υλοποιήσω. Επομένως σας λέω από τώρα καθαρές και εξάστερες κουβέντες. Αυτό κάνει το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος. Δεν λαμβάνω εντολές από πουθενά. Δεν έχω ψήρες εδώ μέσα. Δεν μιλάω με τηλεπρόντορες να μου υπαγορεύουν τι θα πω. Εγώ μιλάω αυθεντικά και γνήσια και αρσενικά. Γιατί με πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εμείς αυτό είμαστε. Και θα πάμε χέρι-χέρι με την Εκκλησία. Μήπως και καταφέρομαι του Χριστού συνεργούντος να σταματήσουμε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Που μας έχει βρει για τα καλά στην πατρίδα. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια που είμαι σίγουρος ότι θα στεφτούμε νικητές. Αλλά πρέπει λοιπόν αυτά να σας τα πω. Πάμε κόντρα στο ρεύμα εμείς. Και αν κάποιοι έχετε καταλάβει λάθος, εμείς τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ του Νετανιάου, αλλά και με τη Ρωσία, που θέλουμε να έχουμε άψογες σχέσεις, γιατί είναι ομόδοξη, το κάνουμε προς δόξα της Ελλάδος, για να σταματήσουμε τον τουρκικό επεκτατισμό, ο οποίος είναι ολοφάνερος ότι υπάρχει και θέλουν να κάνουν την Ελλάδα υποσύνολό της. Να γεμίσουμε πάλι τζαμιά εδώ πέρα, να γεμίσουμε πάλι εδώ πέρα ένα σωρό πράγματα. Και δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τούτη τη στιγμή. Να μιλήσουμε φυσικά για πρωτογενή τομέα που λέμε εμείς θα λέμε μόνο ότι η ανασυγκρότηση της χώρας θα προέλθει από τον πρωτογενή τομέα σε συνδυασμό με την βιομηχανοποίηση της χώρας. Αλλά δεν θα τους κάνουμε τώρα και μάγκες. Μάγκες δεν τους κάνουμε αυτούς. Να πάνε να ξεστραβωθούν, να κάτσουν κάτω αφού λένε ότι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Να κάτσουν να ενδιαφερθούν και να μην λένε ψέματα. Να μην πουλάνε πίκε για μεταξωτές κορδέλες και να εγκαινιάζουν ανύπαρκτα έργα με μουσαμάδες και να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Μάλιστα, ναι. Έχει γεμίσει τώρα εδώ, φίλες και φίλοι, το TikTok με τα τρόλ τα γνωστά, τα οποία έχει εξαπολύσει το καθεστώς και τα πληρώνει από την τσέπη τη δική σας. Εσείς τα στερήσετε αυτά τα χρήματα. Και μιλάμε για μισθούς άνω των 700 ευρώ, άλλοι παίρνουν 1200. Όσο πιο εφιάλτης είσαι, τόσο και πιο πολλά ανεβαίνεις στο πινάκιο. Όσο πιο χυδαίος είσαι και τα λοιπά, όσο πιο ανελαίτος είσαι, σε προτιμά το καθεστώς και σου δίνει καλά λεφτάκια. Αυτά είναι βέβαια οι κωδικοί που δεν φαίνονται. Όταν δείτε, ας πούμε, στον οικονομικό προϋπολογισμό που καταθέτει, κατατίθεται στη Βουλή, είναι κάτι κωδικοί που δεν ξέρεις που πάνε αυτοί οι κωδικοί. Μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, στα διάφορα νησιά αυτά που ξέραμε. Πες το μου αρέσει, Μπαρμπέιτος και δεν ξέρω και πού αλλού, τα νησάκια που πάνε τα κλεμμένα. Λοιπόν, ή να πηγαίνεις σε αυτά τα τρολάκια τα οποία πληρώνονται, έτσι. Δεν έχει σημασία αν είναι και χαζά τα τρολάκια αυτά. Πολλά από αυτά είναι χαζά, αλλά τους πληρώνουν για να λένε αυτές τις αχλαμάρες. Σου λέει, είναι του Γκέμπελς αυτή η θεωρία που την έχουν υιοθετήσει, αφού σας είπα ναζιστές και κομμουνιστές παρέα. Είναι, άμα είναι να πεις ένα ψέμα, πες ένα μεγάλο ψέμα, κάτι θα μείνει. Και έχουν γεμίσει τώρα το TikTok και πετάει ο καθένας τη σαχλαμάρα του. Γεια σου Δημήτρη. Και πολεμάνε, λένε τα δικά τους αυτοί. Όχι, δεν είναι, λέει, έτσι όπως τα λες, είναι, λέει, αλλιώτικα. Και κάθε τώρα και απασχολεί τον κόσμο που είναι ήδη ταλαιπωρημένος ο κόσμος, που δεν θέλει και πολύ για να ενοχληθεί από ένα ή το άλλο σχόλιο, είναι που είναι τα νεύρα του τσακισμένα, έρχονται και αυτά τα χαζοτρολάκια, τα οποία τα περισσότερα είναι της φαλιάρας, έτσι. Δηλαδή αυτά τα τρολάκια τώρα, μα με δούνε τώρα εμένα και σηκωθώ από την καρέκλα εδώ πέρα, κατουρηθούν επάνω τους. Αλλά είναι τέτοιοι τώρα, ξέρετε, σαν τα, έτσι, φοβισμένα όντα είναι και χτυπάνε εκεί και κάνουν και δίνουν και κάνουν αναφορές. Αυτά θέλω να ξέρετε. Σας μίλησα σήμερα έξω από τα δόντια για να σας περιγράψω, αγαπητές Ελληνίδες και Έλληνες, πόσο βρωμάει αυτό το καθεστώς. Και ήρθε λοιπόν η ώρα, με την σωστή ψήφο σας, να τελειώνουμε με αυτά τα κόπρανα. Με αυτά τα βοθρολίματα, για να ξεκινήσει πάλι αυτή η πατρίδα να προχωρά μπροστά, να προοδεύει, να έχει ανάπτυξη, να επιστρέψει το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες και κυρίως στους μικρούς μας φίλους. Και θέλω να αναφερθώ και στη νεολαία μας. Ο αγώνας αυτός εδώ που γίνεται, εάν με ακούνε τα λεβεντόπεδα, τα νέα παιδιά, οι νέοι και οι νέες, Εάν με ακούτε, για σας κάνουμε αυτό τον αγώνα. Και προπαντός δεν είμαστε ούτε απαρχαιωμένοι ούτε τίποτα, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με δυνάμεις, ποτέ ο Χριστός δεν έκαμε κακό στην Ελλάδα. Πάντα ο Χριστός και η Παναγία μας βοηθούσαν. Νέα παιδιά, και εγώ νέος είμαι ακόμα. Έχω και εγώ δύο παιδιά, βέβαια. Και θέλω να μιλήσω στην ψυχή σας, στην καρδιά σας. Τον αγώνα αυτό που κάνουμε, το Εθνικό Κόμμα Αλέξανδρος είναι για σας. Για σας αγωνιζόμαστε πρωτίστως. Είστε σε πρώτη θέση για μας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ότι θα φτιάξουμε μια ειδική προνομιακή κατάσταση για σας, μια κάρτα. Μη φανταστείτε αυτά τα πράγματα τα οποία...
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Στον Ξυριστάκι η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeδon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeδon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιν Αλουμίν.
12: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
13: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
12: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
18: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
3: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
6: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
5: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
13: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
12: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
15: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
15: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
15: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
15: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
15: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
15: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
15: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
17: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
18: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
17: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
19: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
17: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
18: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
17: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
20: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
21: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Πάντα θλιμμένη χαραυγή» από τον Νίκο Ανδρουλάκη σε μουσική παραδοσιακή και σε διασκευή του Αντώνη και Μιχάλη Φραγκεδάκη. Στους στίχους ο Αντώνης και Μιχάλης Φραγκεδάκης από το δίσκο «Πατημακρύ».
1: Ακούτε Κρήτη FM. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κατασκευαστική αλουμινίου in Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666666.
2: Σίτες.
0: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
3: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο
8: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
7: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
11: απόλυση Ιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
11: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κουμπαριό, ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και να είναι και σαν καινούριο. Ψάξε το παπαδάκι στο κερατσίνι. Ανταλλαγές, πωλήσεις, απόσυρση και ανταλλακτικά. Γρηγορίου Λαμπράκη 541 Κερατσίνη. Τηλέφωνο 210-490-98. Ότο Παπαδάκης. Κατέσσερα, έτσι όσες απούχτε τσετεοκρίτες.
0: Ότο Παπαδάκης. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο εγγυημένα σαν καινούριο. Για να μπορούμε να κοιτάμε τους πελάτες μας στα μάτια.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
10: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
11: το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
10: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
13: Αόρι. Με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
14: Αόρι.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
19: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
20: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
21: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
20: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
18: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
20: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
21: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
20: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
22: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
23: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
24: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
23: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
21: Ξενύχτη με
5: βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
25: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
25: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
21: Σε ένα σπήλιο
25: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσιχνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
22: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό διασκεδάζουμε με αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα.
7: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
6: Παρασκευή βράδυ 29 και Σάββατο βράδυ 30 Μαΐου, ο Δημήτρης Σπυριδάκης στον Ομαλό. Μαζί του στη λύρα και το τραγούδι ο Σταμάτης Αλεξανδράκης. Κυριακή μεσημέρι 31 Μαΐου, το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς με το Μανώλη Μπουνταλάκη, το Βαγγέλη Μαμαλάκη και τους συνεργάτες τους. Μόνο για μία εμφάνιση.
7: Να με φορείς χρυσό.
6: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου.
7: Μόνο ο Θεός.
9: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
8: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
8: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
8: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι.
8: Αόρι.
10: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2, στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο, στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε.
11: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα?
12: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
11: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
13: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Η κιά που δεν γερνά, η
15: ζωή είναι λίγη και γοργό.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
18: Είναι
16: αλουμίν.
19: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
20: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάλιστα. Ένας καλός φίλος μας πήρε τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του τραγουδιού και ήθελε να βγει στον αέρα. Δεν τον βγάλαμε για να τελειώσει το τραγούδι. Γιώργο Σταματάκη, αν θες ξαναπάρει τηλέφωνο, ήταν αδύνατο να διακόψω το τραγούδι για να μιλήσουμε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε αναλυτικά για την άλωση της πόλης και θα πούμε τα λόγια που είπε ο τελευταίος αυτοκράτορας υπερασπιστής της πόλης στο Μωάμεθ, αλλά και τα λόγια που είπε στους Κρήτες υπερασπιστές της Κωνσταντινούπολης. Μην αλλάξετε ραδιόφωνο, θα τα πούμε μετά. Τώρα θα πάμε στις μαντινάδες σας. Είχα βάλει τη μαντινάδα του Άρη του Λαμπράκη. Οντεκοντεύει η σκέψη μου να την συγχωρέσει. Κάνε μου χάρη, εγωισμέ, και έλα να μπει στη μέση. Αυτό έβαλα να πατήσετε απάνω και να μου στείλετε μια δική σας μαντινάδα και να γίνει παιχνίδι. Σήμερα ήρθανε αρκετές, 57 μηνύματα έχω σήμερα. Το πρώτο έρχεται από το Μανούσο τον Βασιλακάκη. Είναι η πρώτη φορά που μου στέλνει ο Μανούσος μαντινάδες. Μου στέλνει τρεις μαντινάδες, θα τις διαβάσω και τις τρεις. Την ώρα που η σκέψη μου συγχώρεση τσιδίνει, έρχεται ο εγωισμός πάλι και δεν μ' αφήνει. Και έστεσε ο εγωισμός στη σκέψη πάλι μπέτη, γιατί ήθελε συγχωρεμό αμέτη μου χαμέτη. Και την τρίτη, εγωισμέ μου, άφησε μία φορά τη σκέψη να κάνει το κουμάντοτζι και να τη συγχωρέσει. Και πάω στον Νικήτα τον Κωστάκη. Όπου υπάρχει έρωτας και αγάπη μπιστεμένη, πάντα χωρεί η συγχώρεση. Μα εγωισμός δεν μπαίνει. Γεια σου, ρε Νικήτα. Να φύγω από τον Νικήτα και να πάω στον Κώστα τον Καλέρη στο Ρέθυμνο, στο δικηγόρο. Είναι μια διαφορετική ματιά του δικηγόρου. Οντεκοντεύει η σκέψη μου να την συγχωρέσει, κάνε μου χάρη, εγωισμέ, και φύγε από τη μέση. Θέλει να τη συγχωρέσει. Μπράβο, ρε Κώστα. Παναγιώτης Βαρδάκης. Εγωισμέ σε μπάλωσα του λογισμού πατάρι, σαν είναι η αληθινή δε θέλει χανινάρι. Παναγιώτη, θέλει δουλειά ακόμα αυτή. Και πάω στον καλό μας φίλο το Στέλιο τον Μπατάκη από τα Χανιά, που μου στέλνει δυο. Στο λογισμό μου εγωισμέ στέσε μου κι ας πονέσει, γιατί είναι στο καράκα τι να την συγχωρέσει. Φίλε Στέλιο, έψαξα τη λέξη καράκα τι στα λεξικά που έχω στο σπίτι, δεν τη βρήκα πουθενά. Βρίσκω καράκαντι στο λεξικό του Πιτικάκη, εκτός αν θέλεις να πεις αυτό, καρακαντί. Τη λέξη την έχω ακούσει εγώ, δεν θυμάμαι αν την έχω ακούσει καρακαντί ή καρακατί. Δεν το ξέρω. Αν ξέρει κανείς να μας πάρει. Και λέει και μια δεύτερη ο Στέλιος ο Μπατάκης, αντίθετη: εγωισμέ, για μια φορά κάμε αν θες στην πάντα, κι ας την καρδιά του έρωτα να κάνει τα κουμάντα. Υπέροχη. Ο Γιάννης ο Κοκολάκης. Καρδιά μου πάλι με έβαλες στου παρελθόντος λάθη, κι ό,τι κι αν κάνει λογική θα ξαναζήσω πάθη. Και πάω στο Μάριο το Γαϊτανάκη. Ναι, Γαϊτανάκη, στη Βαϊνιά της Ιεράπετρας. σαν χελιδόνι η σκέψη μου σε μέρη ταξιδεύει και στα δικά τζι εύχομαι μη βρει ό,τι γυρεύει. Η Αργυρόη Πλεμένου, ο εγωισμός είναι αφορμή και άνθρωποι δεν μιλούνε. Πού πρέπει ο γης τα λου τη χέρα να κρατούνε. Υπέροχη. Η Νικολέτα η Γιατζάκη, συνάμενη, κουνάμενη, περνά κι αλλού ξανοίγει και αφήνει τον εγωισμό την πόρτα τζι να ανοίγει. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, από τον Άγιο Νικόλαο, πάλι βεντέτα ίνιξε η σκέψη στην καρδιά μου. Με το εγώ μου από μπρος μύρθει στην αγκαλιά μου. Κι άλλη μια, ανάθεμα σε εγωισμές σασμούς ποτέ δεν κάνεις. Εσύ σε αιτία και αφορμή τις αγάπες να ξεκάνεις. Ο Στέλιος ο Νικολάου μου στέλνει κι αυτός δυο ανάθεμα σε εγωισμέ ήντα θες από μένα. Κάψα και ντά μου την καρδιά, μας έκαψε και σένα και καρδιά μου γίνε μάρμαρο και εσύ εγωισμέ μου αλάργεψε ο γλίγορα μη σε ματαδώ ποτέ μου. Είναι μια συλλαβή παραπάνω, αγαπητέ Στέλιο. Καλό βραδιά λέει να έχουμε, αμή Στέλιο. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, ο κουρσάρος από τους Αγίους 10, στάσου καρδιά στο ύψος σου, δείξ' τον εγωισμό σου και κάνε την αδιάφορη όντε περνά από μπρος σου. Πάω σε κάποια μηνύματα πριν συνεχίσω. Ο Ρέστης Πασπαράκης από Νέα Υόρκη, καλημέρα. Από Νέα Υόρκη, μη λες ότι δεν είμαι. Έπαε, γεια σου Ρέστη. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, σε εσάς, το συνεργάτη σας και όλο τον κόσμο. Ψυχοσάββατο αύριο και πολλής κόσμος προσφέρει κόλυβα για τη μακαρία. Μπράβο ρε φίλε που τα σημειώνεις αυτά. Και συγχώρεση των ψυχών των συγγενών τους. Σίγουρα όμως, και είναι γνώμη μου, δεν φτάνουν μόνο τα κόλυβα για να νιώσει μια ψυχή χορτάτη, αλλά χρειάζεται και αυτό που λέει η Μαντινιάδα μου, δεν φτάνουν μόνο κόλυβα ψυχή να μην πεινάσει, σαν ύμπορο και δυστυχή δώσε για να χορτάσει. Η Τσιάλα, η Τσικλούρη, καλησπέρα λέει. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς συνεχίζει με άλλο μήνυμα. Σαν σήμερα στις 29 Μάη 1453, η πόλη σε άλλο, η Αγιά Σοφιά σήμερα έχει γίνει τζαμί, το στολίδι του χριστιανισμού και της πίστεώς μας. Ευχή μου οι Μαντινάδες να γίνουν πραγματικότητα. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, καμπάνες θα ηχήσουν, την Παναγιά της Αγιάς Σοφιάς πιστή θα προσκυνήσουν. Με δέος και κατάνοιξη στην εκκλησά θα μπούνε, οι χριστιανοί την Παναγιά ξανά να την εδούνε. Ο αυτοκράτορας ορθώς την πύληση θα στέκει, με δάκρυα στα μάτια του το βλέμμα του θα στρέψει. Στην Παναγιά που ευλογά και τον παπά να ψάλει, το υπερμάχο στρατηγό να ακουστεί και πάλι. Η γαλανόλευκη ψηλά πάλι θα κυματίζει, με το σταυρό στην κορυφή με δέος θα νεμίζει. Πάνω ψηλά στον ουρανό τσι πόλη στον αγέρα, να τη θωρούν οι χριστιανοί την Άγια εκείνη μέρα. Πάλι με χρόνους με καιρούς καταλήγει, πάλι με χρόνους με καιρούς μες στην Αγιά Σοφία, οι χριστιανοί θα προσκυνούν ξανά την Παναγία. Να σε καλά. και ο Γιώργος ο Βογιατζάκης. Καλό απόγευμα Γιώργη και καλή εκπομπή εύχομαι και καλό τριήμερο. Γιώργη, κάτι σου έστειλα για την άλωση, θα το ψάξω φίλε μετά, έχω ένα τηλέφωνο όμως, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Είναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Γιώργο.
1: Είναι πολλές εκπομπές το ραδιόφωνο το κριτικό έχει, μα η δική σου εκπομπή σε όλα υπερέχει.
0: Να σε καλά ρε Γιώργο, να σε καλά.
1: Με τους Τούρκους τις προάλλες είχαν ανοίξει μια σημαία δύο Έλληνες, την ξέρετε αυτήν την ιστορία?
0: Όχι.
1: Για να αφήσουν να βγουν την φυλακή.
0: Ναι, στην Αγιά Σοφιά.
1: Εντάξει, κακώς ανοίξα τώρα τη σημαία γιατί ήταν ευρωκριτική. Ναι. Αλλά δεν ξέρω και αν τους άρμοζε αυτό να βγουν στην φυλακή ή επειδή ανοίξα μια σημαία.
0: Το καθεστώς της Τουρκίας Γιώργο το ξέρουμε. Ορισμένοι πάνε φυρί-φυρί να βρουν τον πελάτη τους. Τι ήθελαν να κάνουν
1: πάντα
0: τώρα.
1: Όχι, όπως σου έλεγα την περασμένη εκπομπή, προκαλούν τις αρέσει πρόκληση.
0: Αυτό το ξέρουμε λοιπόν, να προσέχουμε κι εμείς. Γιώργο, θες να πεις κάτι άλλο?
1: Ναι, έλα. Παρακαλώ αν έχεις την καλοσύνη τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχεις προγραμματίσει θέμα. Αν ήθελες να βάζεις, επειδή ψάχνω στο... Μ' άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή που έχεις κάνει με τον Ασάνι. Την ιστορία πώς έγινε και αυτά και δεν την βρίσκω στο YouTube. Ξέρεις εσύ ποιο με τον
0: Ασάνι. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, τη
1: αν
0: Δευτέρα...
1: Αν μπορείς να την στο ραδιόφωνο.
0: Τη Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, αλλά...
1: Αν το γύπνε μας.
0: Ναι, αλλά την Τρίτη... Μπορώ να ψάξω να βρω την εκπομπή και να την βάλω με την Τρίτη. Να παρακαλέσω το Μάνο το Τζάπαρη να παίξει.
1: Την Τρίτη θα κάνετε?
0: Την Τρίτη δεν θα κάνω εγώ γιατί.
1: Την Τετάρτη.
0: Ναι, την Τετάρτη θα κάνω.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Διότι είναι τόσο πολλές εκπομπές στο YouTube ναι. Που δεν κατάφερα να την βρω. Οπότε στο ραδιόφωνο είμαι πιο οργανωμένος εγώ.
0: Γιατί όμως σε τράβηξε αυτή η εκπομπή?
1: Τον ηρωισμό που. Γιατί ήρθε η ιστορία που ασάνισε και μετά. Η Μαντάκη αφήσετε το να περνά από το Χανιό την πόρτα,
0: ναι, ναι.
1: Και να φορεί και τάρματα όπως τα φόρει πρώτα. Τιμητικά, αφού έκαμε στον εχθρό έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν
1: δίνω και εμείς τιμή να περάσεις.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιώργο μου. Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σ' αγαπώ, γεια, γεια. Και συνεχίζω με μαντινάδες, κυρίες και κύριοι. Η Θάλια η Λουπάκη μου στέλνει σκιάς πέντε. Τράβα και πέστη εγωισμέ. Να πω καταρχήν ότι μέχρι τώρα έγραφα τις μαντινάδες με το χέρι. Σας είχα ζητήσει να γράφετε μία μαντινάδα γιατί πιανόταν το χέρι μου να τη αντιγράφω. Δεν είχα βρει άλλο κόλπο να τις κρατώ. Τώρα όμως βρήκα κόλπο και τις διαβάζω από τον υπολογιστή. Κατευθείαν δεν τις αντιγράφω. Μπορώ λοιπόν να διαβάσω παραπάνω από μία για όλους σας. Μην το παρακάνετε όμως, γιατί βλέπετε ότι είναι πολλές. Σήμερα είναι κοντά 70 μαντινάδες. Θέλουν η ώρα να τις διαβάσω αυτές και ίσως κουράζομαι. Γράφετε μια που να είναι με τα μελέματά της, να έχει και τις τέσσερις ρουκούνους, που να γίνεται ακόμα καλύτερη η εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι υποχρεωμένος, αφού λέω πως θα τις διαβάζω, να τις διαβάζω. Γιατί και καλές και κακές, σιγά σιγά οι κακές θα γίνουν καλές. Πάω λοιπόν στη Θάλια τη Λουπάκη. Τράβα και πέσει εγωισμέ πως δίχως τι δεν κάνω. Όσο κι αν προσπάθηξα, μακριά της θα ποθάνω. Πες της να έρθει για μια στιγμή δίπλα μου να καθίσει, να ακούει τους χτύπους της καρδιάς λίγο πριν ξεψυχήσει. Περίμενε Τσάπαρη. Λοιπόν, τούτη εδώ τώρα η μαντινάδα. Πες την αρθή για μια στιγμή δίπλα μου να καθίσει, να ακούσει τους χτύπους της καρδιάς λίγο πριν ξεψυχήσει. Πρέπει ντε και καλά να ξεψυχήσει, αφού θα έρθει δίπλα σου. Λοιπόν, και άμα και τότε μ' αρνηθεί και πλάτη μου γυρίσει, τη σκέψη κάνε ποταμό στα δάκρυα να με πνίξει, να ξεπληθούνε οι πικρές μου κι όλα τα βάσανά μου, να ξεπληθούν οι πίκρες μου, θέλετε να πείτε. Λέω, το τονίζετε πίκρες μου. Όσο μπορείτε προσέχετε το τι μου γράφετε και όλα τα βάσανά μου, και η ψεύτικη αγάπη της να σβήσει από την καρδιά μου. Καλό βράδυ Πέμπτης, όμορφη παρέα. Να είστε καλά.

της καρδιάς λίγο πριν ξεψυχήσει. Άρα η δική του. Εγώ το πήρα. Συγγνώμη. Μπράβο, έχεις δίκιο. Μπράβο, Τσαπάρη. Η Χρυσούλα, η Κουτσάκη, εγωισμέ μου, άφησε ο πίσω το θυμό σου και δώσε του συγχώρεση όντε βρεθεί ο μπρος σου. Και πάω στο φίλο τον Γιώργο τον Καστρινάκη από τον Πλατανιά των Αχανίων. Συγχώρεσα, μα άλλαξα, δεν θα σε συγχωρήσω. Σαν να χαρίζω δανεικά και τα γυρεύω ο πίσω. Και πάω στην Ελένη τη Βασιλάκη, συγχώρεση μου ζήτηξε, γονατιστή μια μέρα, μα είπα τσίπωσε, γύρισα σελίδα, πια με πέρα. Ο Γιάννης ο Κυρλάκης, εγώ μάθα να συγχωρώ και εγωισμό δεν έχω και το χειρότερο εχθρό σπίτι μου θα καλέσω. Καλέσω με έχω, δεν πάει καλά. Όσο μπορείτε προσέχετε την ομοιοκαταληξία. Και πάω στο Μαρίνο τον Αεράκι. Η σκέψη σε συγχώρεσε, μα το εγώ δεν θέλει και κλαίει η παντέρμη καρδιά σαν το μικρό κοπέλι. Ο Μιχάλης ο Ανδρεαδάκης, αν έκανα ένα ζάλο μπρος θα σ' είχα ξεχασμένη, μα η σκέψη πάει ανάποδα και ο πίσω με γιαγέρνει. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης, ανάθεμα σε εγωισμέ και μπήκε στη μέση, δεν θέλει η συγχώρεση πολύ πολύ τη σκέψη. Η Ελένη Κεφαλά, πάρ το εγώ σου αγκαλιά από σου δίνει δίκια και κάποιος κάπου κάποτε θα μου φερθεί αντρίκια. Γεια σου Ελένη. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, εγωισμός στον έρωτα δεν έχει καμία θέση γιατί χωρίζει τις καρδιές όντε θα μπει στη μέση. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, συγχώρια και εγωισμό στη σκέψη να μην βάνεις γιατί την ίδια την καρδιά εσύ θα την τρελάνεις. Η Ασκιανάκη η Χριστίνα, ο εγωισμός και ο έρωτας δεν κάνουν καερέτη, ένας θα μείνει σταθερός και ο άλλος το κουρμπέτι. Η Ρένα η Δοξαστάκη μου στέλνει μια υπέροχη. Αν έτσι που με πρόδωσαν σημώσω καμιά μέρα, έμπα μπροστά μου εγωισμέ και πέταξε με πέρα. Δεν θέλει σασμούς. Ο Ανδρέας ο Στυλιανουδάκης, ρέγομαι, ρέγομαι δά που τη θωρώ κι όνειρα μπλιό δεν κάνω. Ανάμνησής μου άλογο γλάκα πριν κάτσω απάνω. Μπάμπης και Μαρία Δαμιανάκης Ιερονυμάκη, θάρρητα σου έχω εγωισμέ πως δεν θα κάμεις πίσω, μα θα τη βρω τη δύναμη να την ελισμονήσω. Ο Μάνος ο Μακρυδάκης, άμα τη σμίξω εγωισμέ να μη σταθήσω πίσω, έμπα μπροστά γιατί μπορεί και να τη συγχωρήσω. Η Παναγιώτα η Μακροπούλου από την Γραλιγιά, αν αγαπάς αληθινά τα συγχωρείς τα λάθη και μην ξεχνάς ο έρωτας έχει χαρές και πάθη. Η Μέρη Βουμβουλάκη, είπα σου πως δεν συγχωρώ το στραβοπάτημά σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου και άμε στη μαμά σου. Ας πεταχτούμε στη Ρόδο και να βρούμε τον Αυγερινό το Σημιακό. Εγώ

0: Χωρισμέ μου δυνατέ το λες και καμαρώνεις. Του χωρισμού της ο σεβδάς σταυρός που δεν σηκώνεις. Χτυμπώ την πόρτα της καρδιάς, φαντάσου ποιος ανοίγει. Ο εγωισμός στα χέρια του κρατά και την επνίγει.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα «Οι Κουρίτες». Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου.
11: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση. και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
10: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
12: Αόρι με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
12: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
12: Αόρι.
10: Αόρι.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγίτ Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κριτική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
16: Χλωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
18: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
19: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
18: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
19: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
18: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
19: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
18: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
19: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
18: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
19: Τηλέφωνο 210-211-1315.
18: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
19: Honda Caracostas.
18: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
20: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
21: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
0: Και είναι απλή και αυτή, προσέξετε την, πόσο ωραία την έχει φτιάξει. Έφτεξε ο εγωισμός που εμπήκαινε στη μέση. και η αγάπη μας δεν μπόρεσε. Έναν αθώναστες, ε! Τσάπαρις!

Ο Κώστας ο Μακάκης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου γράφει με λατινικούς χαρακτήρες, με λατινικά γράμματα, Άρης Λαμπράκης, με θαυμαστικά που σημαίνει ότι τον αγαπάει ιδιαίτερα. Πάω στο Βαγγέλη το Γαϊτανάκη και την Ελένη την Τζαγκαράκη. Με σεβασμό ο καθαής ψυχής κομμάτια γράφει. Είναι ένας άνθρωπος απλός απούχει λογιό τα πάθη. Αντινάδες Τσιλενιός, εμείς οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι προσπαθούμε, μου γράφει. Δεν γεννηθήκαμε τέλειοι. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Μπράβο, να είσαι καλά. Και εγώ, μη με παρεξηγείτε, όταν κάνω, κάνω κάποια σχόλια στις Μαντινάδες, το κάνω γιατί μπορεί να γίνουνε, μπορεί να γίνετε όλοι καλύτεροι. Γι' αυτό τα λέω. Η Χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη, επίσης κορυφαίος θαυμαστής μου, βγάζει το κομπιούτερ. Δεν θέλει αγάπη εγωισμούς, πεισματικά κοινάθια, γιατί θα σπάσει, να γεννεί σαν το γυαλί κομμάτια. Μπράβο ρε Τσάπαλη. Και πάω σε ένα μήνυμα που έρχεται από τον Γιώργο το Βογιατζάκη και δεν είναι Μαντινάδα, αναφέρεται στο Χάρη τον Μωραΐτη και του λέει: αγαπητέ φίλε κύριε Μωραΐτη, μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Καμία Μαντινάδα δεν μπορεί ακριβώς να εκφράσει την πρωτότυπη, άξιος ο Μαντιναδολόγος για την πιο πάνω Μαντινάδα, αλλά εδώ υπάρχει και το οξύμορο. Βάζει τον εγωισμό ενώ η σκέψη πάει να δώσει συγχώρεση. Λέει του εγωισμού να μην επιτρέψει, μακρηγόρησα, αλλά έπρεπε να δικαιολογήσω όλους τους συμμετέχοντες και την αφεντιά μου στην απάντηση, όπως το αισθάνεται καθένας. Και σε δικές μου Μαντινάδες έχουν πολλές φορές αντίλογο και τον δέχομαι. Καλό βράδυ εύχομαι. Μπράβο, ωραίες είναι αυτές οι μεταξύ σας απαντήσεις, δεν είναι κακές. Εγώ θα τις διαβάζω και αυτές. Και απαντάω Χάρης ο Μωραΐτης, σεβαστή η κάθε άποψη, κύριε Γιώργο, εφόσον εκφράζεται με την πρεπιά. Ώρα καλή. Μπράβο. Μπράβο. Ε. Και πάμε κυρίες και κύριοι να γράψετε τη Μαντινάδα που θέλω να πατήσετε απάνω της και να γράψετε μια δική σας, και εγώ θα τη διαβάσω την Τετάρτη που έρχεται από εδώ. Επαναλαμβάνω ότι τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε εκπομπή. Θα προσπαθήσω να βρω την εκπομπή αυτή με τον Ασάνη, να δούμε τώρα που θα τη βρούμε. Πάμε στη Μαντινάδα που θέλω να πατήσετε πάνω της. Είναι Μαντινάδα του Γιάννη του Βιτόρου, του Κέννεντι. Κέννεντι είναι το παρατσούκλι του. Είναι μια από τις ωραιότερες Μαντινάδες που εγώ έχω ακούσει. Υπέροχη. Καλιά μια ώρα δίπλα σου και ας πόθαινα την άλλη, παρά να ζήσω 100 χρόνους σε άλλη αγκάλι. Την ξαναλέω, Τσάπαρη. Καλιά μια ώρα δίπλα σου και ας πόθαινα την άλλη, παρά να ζήσω 100 χρόνους σε άλλη αγκάλι. Απλή Μαντινάδα και ωραία. Γράψτε τη δική σας και προσπαθήστε, μπορεί να κρύβετε έναν ποιητή και να μην το ξέρετε.

Και πάμε. Θα πούμε 2-3 λόγια για την άλωση της πόλης. Πέρυσι θυμόσαστε είχαμε κάνει ολόκληρο αφιέρωμα. Σήμερα θα σας πω απλώς τι είπε ο Αυτοκράτορας στους Κρήτες υπερασπιστές. Τους έχει καλέσει με Χρυσόβουλο από το Μάρτι. Έχει καλέσει την Κρήτη και όλο τον ελληνισμό παντού να πάνε να βοηθήσουν. Οι Κρήτες πήγανε με 5 καράβια, 1500 νομάτι πήγανε. Τα βάλανε με όλο τον τουρκικό στόλο στην Προποντίδα. Τελικά καταφέρανε από τα 5 καράβια και περάσανε μόνο τα 3. Επήγανε, τους ορίσανε σε κάποιους πύργους να φυλάξουν και να πολεμήσουν και να κρατήσουν τους πύργους, και ενώ είχε πέσει όλη η πόλη αυτή πολεμούσανε. Ο Μωάμεθ ερώτησε τους υποτακτικούς του εκεί τι είναι αυτοί, ποιοι είναι που συνεχίζουν τον πόλεμο. Είναι, του λένε, κριτικοί. Λέει, πηγαίνετε να τους πείτε να φύγουνε, να αφήσουν τα άρματά τους και να φύγουν. Πήγανε οι απεσταλμένοι. Είπε ο Μωάμεθ, να αφήσετε τα άρματα, έπεσε όλη η πόλη, δεν έχετε καμιά ελπίδα και να φύγετε. Λέει, χωρίς τα άρματα δεν πάμε πουθενά. Γύρισαν, το είπαν του Μωάμεθ. Λέει, ας πάρουν και τα άρματά τους. Και πήρανε τα άρματα και φύγανε. Ακούστε τι τους είπε ο τελευταίος αυτοκράτορας. Σαν σήμερα το 1453 που έπεσε η Κωνσταντινούπολη, με κριτικούς να βρίσκονται στο πλευρό του τελευταίου αυτοκράτορα, οι Κρήτες μαχητές είχαν λάβει Χρυσόβουλο από τις 18 του Μάρτη να μεταβούν προς τη υπεράσπιση της πόλης. Την ώρα της σφαγής ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος απευθύνεται στους κριτικούς ως εξής, όπως περιγράφεται σε βατοπεδινό χειρόγραφο: πολεμιστή από την Κρήτη που επιστρέφοντας έμεινε στο Άγιο Όρος. Εσείς παιδιά μου φεύγετε. Αυτά ήταν τα λόγια του αυτοκράτορα. Εσείς παιδιά μου φεύγετε, πάτε να γλιτωθείτε. Και μέναν πού με αφήνετε, τον κακομυριασμένον? Αφήνετε με στα σκυλιάκης του θεριού το στόμα. Κόψετε το κεφάλι μου. Χριστιανοί Ρωμαίοι, επάρετε το κριτική, βαστάτε το στην Κρήτη, να το ειδούν οι κριτικοί, να καρδιοπονέσουν, να δίρουσι τα στήθη τους, να χύσουν μαύρα δάκρυα και να με μακαρίσουνε ότι ούλους τους ηγάπουν. Σημειωτέων, η μόνη εικόνα που έχουμε για απεικόνιση του Κωνσταντίνου, διαβάζω σε σημερινό υπέροχο σημείωμα στην Πατρίδα, η μόνη λοιπόν εικόνα που έχουμε για την απεικόνιση του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου είναι η δεύτερη στρώση τοιχογραφίας του 15ου αιώνα που βρέθηκε στο καθολικό της Παλαιάς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλίας. Πάμε.

πάμε να βάλουμε Μάνο Τσάπαρη τα μαύρα μαντήλια. Είναι σε μουσική του Γρηγόρη του Παραγιουδάκη, του υπέροχου αυτού φίλου. Πέρυσι νομίζω τον είχαμε τέτοια μέρα εδώ το Γρηγόρη. Να το ακούσουμε και φέτο, μόλις το βρει ο Μάνος, το βρήκε. Είναι έτοιμο και πάμε.

0: familia Tetracoșia, venit de trei acati, ήτανε άνοιξη και ρούδεκα 8 του Μάρτη.
1: Η φωνή αυτή είναι του Καράτζη του Γιώργη.
0: Κυρεύει από την πόλη, οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο και προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε τη μάχη, είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν το τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τρίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στο πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε τι είπε ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, στο Μωάμεθ. Του είπε, φαίνεται έστειλε αντιπροσωπεία ο Μωάμεθ και ζήτησε από τον αυτοκράτορα να παραδώσει την πόλη. Απάντησε, το δε την πόλην σι δούνε ούτε μόν ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτή. Κυνήγαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή σημών. Μετάφραση, το να σου παραδώσουμε την πόλη δεν είναι δικαίωμα ούτε δικό μου ούτε άλλου από τους κατοικούντες σε αυτήν, γιατί απόφαση όλων μας είναι να πέσουμε αμυνόμενοι με τη θέλησή μας και δεν θα λυπηθούμε για τη ζωή μας. Ακούτε στα μάτια Σπανουδάκη που έχει βρει ο Μάνος ο Τσάπαρης το κομμάτι το εκπληκτικό, θα έρθεις σαν αστραπή.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
11: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου.
12: Μόνο ο Θεός.
13: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
11: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου, ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά, μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
11: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
11: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
11: Αόρι.

0: Τι, το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
1: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
2: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
1: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
2: Άμε μπρε σύντεχνε στο φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
1: Και πού είναι μπρε του φωτεινάκι?
3: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
2: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάνης.
6: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Ευρώπης, που όμως ήταν μισητή στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια, αλλά μάταια. Έτσι ξεκίνησε η πολιορκία στις 6 Απριλίου. Ο Σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. 21 μόλις ετών ήταν ο Μωάμεθ Β'. Το μεγάλο όραμά του να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη είχε γίνει έμονη ιδέα στο νεαρό Σουλτάνο. Έμενε άϊπνος για συνεχείς νύχτες, χαράσοντας στο χαρτί το σχέδιο της πόλης και σημειώνοντας τα σημεία που θα μπορούσαν να προσβληθούν ευκολότερα. Ο αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς, που είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 8.500 άνδρες, ενώ ο Οθωμανικός στρατός υπερτερούσε αριθμητικά κατά πολύ. Οι Τούρκοι διέθεταν γύρω στις 150.000 στρατό και πολύ ισχυρό οπλισμό, προηγμένα τεχνικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων τεράστιων κανονιών. Όλες τις ελπίδες των υπερασπιστών στήριζαν τα πανάρχια τείχη. Η βασιλεύουσα περιβαλλόταν από ξηρά με διπλό τείχος και τάφρο. Το τείχος αυτό, που επί χίλια χρόνια είχε βοηθήσει την πόλη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμεο του πυροβολικού του Σουλτάνου, που από τη 12η Απριλίου άρχισε ακατάπαστα καθημερινούς κανονιοβολισμούς, αφού πρώτα η πρότασή του να παραδοθεί η πόλη απορρίφθηκε από τους Βυζαντινούς. Οι επιθέσεις του εχθρού αποκρούονταν με θάρρος, ηρωισμό και αυταπάρνηση. Τότε ο Σουλτάνος, με άγρια μανία, τον οδηγήθηκε σε ένα παράτολμο σχέδιο από τα πιο εντυπωσιακά της ιστορίας. Μέσα σε μια νύχτα, χωρίς να το καταλάβει κανείς, πέρασε από το Βόσπορο στο κεράτιο κόλπο 70 πλοία από τη στεριά, αφού τα έσυρε πάνω σε κορμούς δέντρων και έτσι περικύκλωσε την πόλη από στεριά και θάλασσα. Ούτε πουλί πετούμενο δεν μπορούσε να μπει στην πόλη. Στις 21 Μαΐου ο Σουλτάνος έστειλε πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε την παράδοση της πόλης με την υπόσχεση να επιτρέψει στον αυτοκράτορα και σε όσους το επιθυμούσαν να φύγουν με τα υπάρχοντά τους. Η απάντηση βέβαια του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στην πρόταση του Μάμεθ Β' ήταν αποφασιστική και ηρωική. Το δε την πόλη σιδούνε ούτε μόνες την ούτε άλλου το κατοικούντον εν αυτή. Κυνήγα αργνόμη άντες από το προαιρέτως αποθανούμεν και ου φυσόμεθα τη ζωή σημών. Στις 28 Μαΐου συντελέστηκε μεγάλη ακολουθία στην Αγία Σοφιά, η τελευταία χριστιανική ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη εκκλησία της πόλης. 29 Μαΐου από τα χαράματα άρχισε η μεγάλη έφοδος των Τούρκων. Με ιδιαίτερη επιμονή οι Τούρκοι επιτέθηκαν κατά του μέρους των τυχών που ήταν κοντά στη πύλη του Αγίου Ρωμανού που πολεμούσε ο ίδιος αυτοκράτορας. Οι μάχες συνεχίστηκαν σκληρά όλη την ημέρα και όμως τις απέκρουαν οι Βυζαντινοί με ηρωισμό. Τη νύχτα όμως έγινε ένα γεγονός πολύ καθοριστικό για την έκβαση της μάχης. Ένας από τους κύριους υπερασπιστές της πόλης, ο Γενοάτης Φρούραρχος Ιουστινιάνης, τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Αυτή η απώλεια υπήρξαν επανόρθωτη για τους Βυζαντινούς. Η κακή είδηση παγώνει τους υπερασπιστές και πριν προλάβουν να συνέλθουν ακούγονταν κραυγές. Οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη. Από μια μικρή πόλη που βρέθηκε ανοιχτή, την Κερκόπορτα, μια ομάδα γενιτσάρων μπήκε στην πόλη και άνοιξε κάποιες μεγάλες πύλες των τυχών. Οι πολιορκητές όρμησαν ασυγκράτητοι στην πόλη και ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα. Η πόλης εάλλο. Ο αυτοκράτορας είδε πως δεν έμενε πια καμιά ελπίδα. Η αυτοκρατορία χανόταν. Πήρε την απόφαση να χαθεί μαζί της. Αγωνίστηκε ως απλός στρατιώτης ηρωικά, πληγώθηκε, έπεσε στη μάχη. Κανείς πια δεν το ξανάδε. Έπεσε ο Κωνσταντίνος και μαζί του έπεσε και η βασιλίδα των πόλεμων, το πόλεμο που για 11 αιώνες ήταν το πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της Οικουμένης. Μετά το θάνατο του Κωνσταντίνου, οι Τούρκοι όρμησαν μέσα στην πόλη αρχίζοντας μαζικές λαιλασίες. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες κράτησε η λαιλασία. Εκκλησίες, μοναστήρια λαιλατήθηκαν, βιβλία κάηκαν, έργα τέχνης καταστράφηκαν. Ένα μεγάλο πλήθος πολιτών κατέφυγε στην Αγία Σοφιά ελπίζοντας να βρει εκεί ασφάλεια. Αλλά οι Τούρκοι διέριξαν τη πύλη και έσφαξαν το πλήθος, γυναίκες, άντρες, παιδιά. Ο άμαχος πληθυσμός ανατνόταν χωρίς διάκριση ή πιανόταν εχμάλωτος και πουλιόταν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Σε όλη την πόλη τίποτα άλλο δεν έβλεπες παρά αυτούς που σκότωναν, αυτούς που σκοτώνονταν, αυτούς που κυνηγούσαν και εκείνους που έφευγαν. Λοιπόν, αυτό ήταν εν ολίγη στο χρονικό και η άλωση λοιπόν γέννησε πλήθος παραδόσεων και θρύλων και ένας από τους πιο δημοφιλείς θρύλους που έμεινε ζωντανός μέχρι σήμερα είναι αυτός του Μαρμαρωμένου Βασιλιά.
9: Θα μας το πείτε?
8: Θέλετε, ναι.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, ο θρύλος λέει ότι όταν η πόλη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς, το σώμα του τελευταίου αυτοκράτορα που την υπερασπίστηκε δεν βρέθηκε ποτέ. Σύντομα διαδόθηκε από στόμα σε στόμα ότι ένας άγγελος του Κυρίου μαρμάρωσε το σώμα του Κωνσταντίνου, το έκρυψε μέσα στο ναό, ενώ άλλοι λένε ότι το έκρυψε σε σπηλιά, και άγγελος από τότε το φυλάει νυχθημερών, περιμένοντας την εντολή του Θεού για να τον ξυμνήσει, να ανακτήσει την πόλη και την αυτοκρατορία του. Ο θρύλος αυτός λειτουργήσε ως σύμβολο ελπίδας και παρηγοριάς στα χρόνια της σκλαβιάς, κρατώντας άσβεστη την πίστη στη λευτεριά. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και υπάρχει και ένας θρύλος για τους κριτικούς πολεμιστές. Να σας το διαβάσω και αυτό.
9: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Λοιπόν, Έναν λοιπόν από τους πύργους των τυχών της πόλης τον υπερασπίζονταν τρία αδέλφια, άρχοντες Κρητικοί. Μετά την πτώση της πόλης, τα τρία αδέλφια και οι άντρες τους εξακολουθούσαν να πολεμούν και παρά τις λυσόδεις προσπάθειές τους, οι Τούρκοι δεν είχαν κατορθώσει να καταλάβουν το πύργο. Για το περιστατικό αυτό ενημερώθηκε ο Σουλτάνος και εντυπωσιάστηκε από την παλικαριά τους. Αποφάσισε λοιπόν να τους επιτρέψει να φύγουν με ασφάλεια από το πύργο, να πάρουν ένα καράβι με τους άντρες τους και να γυρίσουν στην Κρήτη. Πραγματικά η πρότασή του έγινε δεκτή με τη σκέψη ότι έπρεπε να μείνουν ζωντανοί για να πολεμήσουν, να ξαναπάρουν τη βασιλεύουσα πίσω από τους απίστους. Έτσι οι Κρητικοί επιβιβάστηκαν στο πλοίο τους και ξεκίνησαν για το νησί τους. Το πλοίο δεν έφτασε ποτέ στην Κρήτη και ο θρύλος λέει ότι περιπλανιούνται αιώνια στο πέλαγος μέχρι τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι μάχες για την ανακατάληψη της πόλης από τους Έλληνες, και τότε το πλοίο των Κρητικών θα ξαναφέρει τους Κρητικούς για να πάρουν και αυτοί μέρος στη μάχη και να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και το ελληνικό έθνος να κερδίσει την πόλη. Αυτά.
9: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά σας ευχαριστώ.
8: Δεν κουράσα, αλλά δεν
9: μας κουράσατε καθόλου. Μακάρι αυτό που κάνατε εσείς να το κάνανε όλοι, κυρία Δήμητρα. Αλλά μιας και λέτε για το μαρμαρωμένο βασιλιά, να σας πω ότι στην πρώτη επίσκεψη του Βαρθολομαίου στην Κρήτη, τότε που ήταν πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και δήμαρχος της πόλεως του Ηρακλείου ο Κώστας ο Κληρονόμος, τότε έφτασε με ένα υπέροχο γιότ του ενός εφοπλιστή, νομίζω του Λάτσι, έφτασε ο Πατριάρχης. Επειδή είπε μαντινάδα με το που πάτησε το πόδι του μπροστά στο μικρόφωνο, μη φανταστείτε ότι ποτέ θα αφήσω την καρδιά μου να πάψει να χτυπά για σας, ας είστε και μακριά μου. Το γεγονός αυτό ότι είπε μαντινάδα και σεβάστηκε τόσο πολύ την κουλτούρα του νησιού με ανάγκασε τότε, έκανα εκπομπή στο κρατικό ραδιοσταθμό, να παρακαλέσω τον διευθυντή να μου δώσει μια ώρα να κάνω μια εκπομπή και ο κόσμος να πει μαντινάδες για τον Βαρθολομαίο, και δύο μαντινάδες από αυτές να διαλέξουμε και να μπουν απάνω σε ένα μαχαίρι που θα του δώσουμε. Έγινε έτσι.
8: Μπράβο.
9: Και πάνω στο μαχαίρι του γράψαμε μια μαντινάδα από τη μια πλευρά που έχει σχέση με το θρύλο που είπατε. Ήτανε μαντινάδα της Κοστούλας της Περάκη, της αείμνης της από τη Σιτία. Βαρθολομαίε, μια ευχή η Κρήτη θα σου δώσει, σαν μας την πόλη ο βασιλιάς να έχει ξεμαρμαρώσει.
8: Όπω, πραγματικά, δηλαδή το ακούω και να τριχιάζω πραγματικά, και με τον τρόπο που το αποδίδεται κιόλας, δηλαδή.
9: Και από την άλλη πλευρά, κυρία Δήμητρα Γιαννιτοπούλου, από την άλλη πλευρά βάλαμε τη μαντινάδα του ο δασκάλου του Γιώργη του Σαριδάκη. Σμύρνα δεν έχω, για χρυσό ο οβολός δε φτάνει, μα την καρδιά μου αν εντυθές κάνω για σε λιβάνι. Του δώσαμε λοιπόν το μαχαίρι και μια κασέτα της εκπομπής, και το 2003 που ήρθε στα Χανιά, ήμουνα υποδιοικητής στο νοσοκομείο και ήρθε στο γραφείο του διοικητή και μιλήσαμε αρκετή ώρα. Τον ρώτησα, πέστε μου, του λέω, το μαχαίρι αυτό με τις μαντινάδες το έχει

είπα, το καϊμάκι, εντός παρένθεσης, γράφει ο Κωστής, με καλά κοσκινισμένο κρυθαρένιο αλεύρι που ξεχώριζε το βότηρο

γράφει ο Στέργιος ο Σπανάκης στον πρώτο τόμο Πόλης και χωριά της Κρήτης, εκδόσεις Δετοράκης, που εξέδωσε το 2001. Ο αξέχαστος Μιχάλης μου είπε ότι είσαι και μάλιστα φρεσκοβγαρμένο. Ενημέρωσα τον Κωστή και εκείνος με τη σειρά του το λόγιο φαρμακοποιό Γιάννη Χλουβεράκη και τον αλυσμόνι το Μιχάλη Λέκα, και οι τέσσερις γυρεύαμε αφορμή να κάνουμε μικρές αποδράσεις εκτός Ηρακλείου. Συναντούσαμε φίλους, συγγενείς και γνωστούς σε ενδιαφέρουσες περιοχές του νησιού μας. Εκεί στα βορνά χωριά του Μεραμπέλου, από τη Δρύρο και μετά, Κουρούνες, Μυρισμένο, Κατσοπρίνι, Περάμπελα, Νοφαλιάς, Δίλακος, Αγιά Σοφιά, Κουδουμάλος και λίγο πιο βορειοανατολικά ο Άγιος Νικόλαος, μικρό ακατοίκητο χωριουδάκι από τότε, ζήσαμε με κομμένη ανάσα τη συγκρατημένη και φορές ερμητική σιωπή του τόπου, θεργεμένη πέρα πόδι η ανάπτυξη ανθισμένων ασπαλάθων, σκήνων, ρίγανης, φασκομιλιάς, αγκαραθιάς και θύμων, η παρουσία πρίνων και κατσόπρινων αρεήμεν, αλλά σημαντική στη δυναμική κάλυψη μικρών περιοχών.

Εδώ υπάρχει σε φυσική αρμονία το εξαίρετο κτίσιμο της πέτρας, σε σπίτια με περίτεχνες καμάρες, ωραίες δετάδες και τράφους, πελεκητές πορτοστασές και ανώφλια, γούρνες μεγάλες πανέμορφες για να πίνουν νερό τα ζώα και μικρότερες για τα πουλερικά, λαξευμένες σε πέτρες κινητές ή ακίνητες, εντός παρενθέσεως ριζιμιές. Ένα πλούσιο πετροκοπιό του Θεού διάσπαρτο, απελέκητο, και του ανθρώπου άλλο πελεκημένο σε ευθύγραμμες παράλληλες ή καμπυλωτές σειρές, και άλλο στη φυσική μορφή του. Πιτίδια κτισμένοι τράφοι ανεβαίνουν χαμόλοφους, αγκαλιάζουν λαγκαδιές και καλλιεργημένες πεζούλες, στηρίζουν το ελάχιστο χώμα που υπάρχει ανάμεσα στις πέτρες, ορίζουν σύνορα, οριοθετούν περιοχές, γυροτραφίζουν χωράφια, δημιουργούν δεσές και ξυλοδέματα για τα ζώα, διατηρηταία μνημεία ανθρώπινου πόνου και ατελείωτου σκληρού μόχθου, εργατικότητας και ακραίας φιλοπονίας μέχρι θανάτου.

0: υπόδειγμα και αέναο παράδειγμα που και πώς μπορεί να επιβιώσει, πού και πώς μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος, με ποια και πόσα μέσα και στερήσεις, φτάνοντας σε μηδενικές κλίμακες απαιτήσεων. Τώρα μια γιγάντια σκιά καταστροφής και λαιλασίας άρχισε να πλώνεται πάνω σε αυτό τον ανεπανάληπτο ανθρώπινο αγώνα αιώνων, που οι τότε κάτοικοι κατάφεραν να αρπαχτούν στα νύχια των ανέμων. Τρομερός βορειοανατολικός γυαλίτης πάγω...
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις

0: Ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Άρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
5: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
4: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
10: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
11: 6974-760-708.
10: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
12: Ήγε το στέκι του Καπρί.

0: Ίσες από κορώνου, εσύ πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
1: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
3: Και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό διασκεδάζουμε με αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα.
4: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
3: Παρασκευή βράδυ 29 και Σάββατο βράδυ 30 Μαΐου, ο Δημήτρης Σπυριδάκης στον Ομαλό.
4: Πιάσε το τάμα, για...
3: Μαζί του στη λύρα και το τραγούδι, ο Σταμάτης Αλεξανδράκης. Κυριακή μεσημέρι 31 Μαΐου, το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς με το Μανώλη Μπουνταλάκη, το Βαγγέλη Μαμαλάκη και τους συνεργάτες τους. Μόνο για μία εμφάνιση.
4: Να με φορείς χρυσό.
3: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

Και πάω σε ένα ποίημα, κυρίες και κύριοι, έρχεται από τα Χανιά, από το Χάρη το Μωραΐτη, και τίτλο έχει Χαρίδημος. Αν δεν σας θυμίζει κάτι, να πω πως το γράφει για το Χαρίδημο το Σιγανό αυτό το ποίημα. Για ένα φίλο θα σας πω που έχω στο Λασίθι, λέει ο Χάρης ο Μωραΐτης. Για ένα φίλο θα σας πω που έχω στο Λασίθι, που η ζωή του εύκολα γίνεται παραμύθι. Μικιός μικιός παντρεύτηκε την κόρη της καρδιάς του, την Αυσικά, θεμέλιο της οικογένειάς του. Σ' όλο το οροπέδιο ήταν η πιο πιτίδια, στα κάλλη και στις ομορφιές καμιά δεν ήταν ίδια. Μα προπαντός από τις ομορφιές και τα περίσσα κάλλη, ξεχώριζε στον Πέτιτζη μία καρδιά μεγάλη. Τρία κοπέλια κάμανε, μα ήταν κι αυτή η κοπέλια, και η αγάπη δεν εξέλιπε στο σπίτι και τα γέλια. Παιδιώσανε, εγγονιάσανε, κι ακόμη αγαπιούνται, κι ακόμη αγκαλιάζονται, μα και γλυκοφιλιούνται. Στην ποίηση ο Χαρίδημος έχει περίσσα χάρη, ταιριάζει κάμπους και βουνά, τον ήλιο το φεγγάρι, τη θάλασσα και τη στεριά, τα όρη τις παιδιάδες. Ό,τι κι αν δει τα μάτι του το κάνει μαντινιάδες. Τις ιστορίες τις παλιές λέει από τις προγόνους, λέξεις ξομπλιάζει αρχαίγονες και δίνει τσαπογόνους. Μαθαίνουνε όλες οι γενιές τα κάμαν στο Λασίθι, άλλοτε με συνέστημα κι άλλοτε παραμύθι. Καμιά φορά τα ευτράπελα του τόπου συλλογάται, κι ό,τι κι αν έχεις θα γελάς όταν στα διηγάται. Άνθρωπος με αισθήματα, ήθος, πρεπιά και χάρη, που όποιος κι αν κάτσει δίπλα του έχει πολλά να πάρει. Κανείς τις μαντινάδες του στον τόπο του δε βγάνει, μόνο ένα βάνο δίπλα του η τολυρά Ρογιάννη. Μεγάλη τύχη στη ζωή νιώθω και το κατέχω, πως ο Θεός με ευλόγησε και τέτοιους φίλους έχω. Αφιερωμένο σε ένα σύγχρονο κορνάρο, αυτός ακριβώς είναι ο ακριβό μας φίλος ο Χαρίδημος ο Σιγανός, με αγάπη ανεξίτηλη, Χάρης Μωραΐτης. Καλημέρα κύριε Γιώργο μου, σ' αγαπώ πολύ. Τα δεν σ' αγαπώ μρε εγώ, δεν σ' αγαπώ. Βάλε μου λιρά Ρογιάννη να του τον αφιερώσω.

Και πάμε για να φεντρύνουμε λίγο τις στιγμές. Μια ιστορία γραμμένη από το εκπληκτικό χέρι του Μανώλη του Τσικαλά. Ο Στεφανής ο Σαμαρίτης είπε προχθές που ήταν εδώ ο Τσικαλάς, είπε για τον αξέχαστο το Στεφανή του Σαμαρίτη που μας έχει αφήσει. Είπε πολλά λόγια, ήταν φίλοι καλοί και πείραζε ο ένας τον άλλο. Ο Στεφανής λοιπόν ο Σαμαρίτης λέει εδώ στο βιβλίο του το Μερτέμι μια ιστορία. Παρέα με τον Ευτύχη το Θεριάκη, φίλοι και συνάδελφοι δικηγόροι, τότε και οι δυο, ο δεύτερος εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει συμβολεογράφος, συνομωτούσανε σε βάρος μου μια Δευτέρα πρωί στο καφενείο των δικαστηρίων. Την προηγούμενη είμαστε και οι τρεις στα Ρεθεμιώτικα, στην περιοχή Δισκουρίου, στο γάμο της κόρης του Αντρέα του Βαρδιάμπαση, όπου τιμής ένεκεν εμφανίστηκα με τα σαλβάρια μου και τραγούδισα ριζίτικα κατά το έθος. Οι παραπάνω φίλοι λοιπόν αποφάσισαν ομόθυμα με σκοπτική διάθεση να μου τσαλακώσουν τη στυλβωμένη δόξα της προηγούμενης και να μου βγάλουν τον καφέ που μου παραγγείλανε από τα Αρθούνια. Σκαρώσανε γι' αυτό πρόχειρα και μετά από διαβούλευση το παρακάτω τρίστιχο, το οποίο μου απάντηλε έμετρα ο Στεφανής με φωνή στεντόρια εις επίκον παρακείμενης παρέας μαυροποκαμισάδων. Ντύσου στολή σου Τσικαλά και βάλε το σαλβάρι, σταρκαλοχώρι μόφωτα να είμαστε στο παζάρι, για να σε κάμω με αλαξά με ένα καλό μουσκάρι. Χαχαχα οι μαυροποκαμισάδες. Σε λίγο ο γνέφο του Στεφανή είναι πλησιάσει και με προσποιητή εχεμήθεια του δίδω την εξής απάντηση. Έχω την αξία μου, σα μέχεις για μουσκάρι, μα εσύ δεν κάνεις μια δραχμή, σα λείπει το σωμάρι. Χαχαχα οι μαυροποκαμισάδες. Αλλά ο Στεφανής ως σπάνιος φακιανός και ανογιανός μυγάς δεν υποκύπτει. Μη μου μανίζεις Τσικαλά πως έχω για μουσκάρι, μα το μουσκάρι γίνεται βούη σε ένα φεγγάρι. Χαχαχα οι μαυροποκαμισάδες. Η δευτερολογία μου ήρθε για να ανατρέψει τους βιολογικούς κανόνες που διέπουν την εξέλιξη των ειδών. Εγώ και βούη να γεννώ, τι θες και τι γυρεύγεις, που γάιδαρο σε κάτε χαμαχύρος ξετελεύγεις. Οι μαυροποκαμισάδες έχουν πια εκστασιαστεί ως δερβίσιδες του Μελβλανά, κλαίνε από τα γέλια, δέρνουν αλίπητα τους μυρούς τους και ορισμένος για την τάξη των δικαστηρίων αστυνομικός καταφτάνει δρομαίος για να τους παρατηρήσει έντονα, μεταφέροντας την αγανάκτηση του κυρίου Ισαγγελέα. Και οι μαυροποκαμισάδες, μη σε κλετίζεσαι δα καπετάνιο, μη σε κλετίζεσαι, μουστερίδες σας είμαστε.

Και πάω σε μερικά μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, Γλυκερία η Σταυρακάκη. Καλησπέρα, τώρα μπαίνω πρώτη φορά στην εκπομπή σου, παρόλο που κάθε φορά βγάζω μια μαντινάδα, αλλά λόγω του χρόνου και της δουλειάς μου δεν τα καταφέρνω. Περιμένω να ακούσω και τις δικές μου μαντινάδες που έβγαλα χτες. Δεν ξέρω αν τις έχεις πει. Η Γλυκερία, της είπα τις μαντινάδες σου. Η Ρούλα Γιαγκανά Μπούχλη, καλό απόγευμα Γιώργο σε σένα, στο συνεργάτους και σε όλο το ακροατήριο. Ο Φραγκίσκος ο Φραγκιουδάκης, ποιο ράδιο, λέει, είναι? Ακούει την εκπομπή. Το ράδιο, φίλε, είναι το Radio Me 884. Η Μαρία, καλησπέρα σε όλους. Ποια Μαρία είναι τώρα αυτή, δεν ξέρω. Και πάω στη μαντινάδα που θέλω να πατήσετε απάνω της. Επαναλαμβάνω, είναι του Γιάννη, του Βιτόρου Κένεντι. Και την απάντησή σας θα διαβάσω την ερχόμενη Τετάρτη που θα ξανακάνουμε εκπομπή. Τη Δευτέρα, επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε εκπομπή. Λέει, λοιπόν, ο Κένεντι, καλιά μια ώρα δίπλα σου και ασπόθενα την άλλη, παρά να ζήσω 100 χρόνους σε άλλη αγκάλι. Γράψτε τη δική σας μαντινάδα, στείλετε έτοιμη, μπαίνετε στη σελίδα μου στο Facebook, Γιώργος Βιτόρος Official. Δεν χρειάζεται ούτε αίτηση να κάνετε για να μπείτε στη σελίδα, μπαίνετε κατευθείαν και επικοινωνούμε. Επαναλαμβάνω, Γιώργος Βιτόρος Official, με λατινικούς χαρακτήρες.

Άμα την άδα που μου στέλνει η αρετή νεονάκη φωνάζει, μου εγωισμός να φύγω να σ' αφήσω, μα εγώ κατέχω δίπλα σου μια ώρα, δεν θα ζήσω. Γεια σου, αρετή.

Και πάω και σε μια μαντινάδα παίρνετε από το στρατηγό της αστυνομίας τον Γιώργο το Βλαζάκη. Κράτα εσύ εγωισμό αφού το θες, κερά μου, μόνο μην κλάψεις. Σα θα δεις άλλη στην αγκαλιά μου. Γεια σου Γιώργο. Από το Μάνο το Τζάπαρη και το Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας. Και ως την άλλη Τετάρτη που θα ξανακάνουμε εκπομπή, να θυμόσαστε πάντα, δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη. Αγαπούμε τις γερόντους και τους το δείχνουμε. Γλεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι τελευταία. Δεν πίνουμε όμως κούπες. Ή αν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Από το Μάνο και από το Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας.

0: Radio Me 88,4. Εσείς τι πρωινό τρώτε? Κορφλέξ μεγάλα? Μήπως αυγά με μπέικον? Ή μήπως μια φετούλα φρυγανίτσα με βούτυρο και μαρμελάδα?
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
13: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
14: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας!
16: Κρητική κουζίνα τα ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
20: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
21: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
22: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
20: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
21: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
20: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
21: Τηλέφωνο 210-5150-030.
20: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
21: Αόρι.
20: Αόρι.
23: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στι πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
24: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
25: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
26: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
27: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
26: 6666-666.
27: Σίτες.
26: Ρολά.
27: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
26: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
27: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
26: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
27: Είναι αλουμίν.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.

0: Τολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
5: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
4: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542.

0: 2-10-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 2-10-85-42-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
5: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
4: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
3: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
4: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
3: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
5: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
0: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
5: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου, ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά, μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
0: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
0: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
0: Αόρι.
5: Αόρι.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία.

0: Το Frost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. Pro Frost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Pro Frost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Μητάτο. Με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο. Μενελάο 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
1: Κεντρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στην αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχύσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου από τον κόσμο. Εμείς

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου.
4: Το Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
5: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
3: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
4: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
3: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
4: Τηλέφωνο 210-5150-030.
3: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
4: Αόρι.
3: Αόρι.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέστη.

0: Παρασκευή βράδυ 29 και Σάββατο βράδυ 30 Μαΐου, ο Δημήτρης Σπυριδάκης στον Ομαλό. Μαζί του στη λύρα και το τραγούδι, ο Σταμάτης Αλεξανδράκης. Κυριακή μεσημέρι 31 Μαΐου, το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς με το Μανώλη Μπουνταλάκη, το Βαγγέλη Μαμαλάκη και τους συνεργάτες τους. Μόνο για μία εμφάνιση. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε ζώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
5: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου, ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά, μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε!
13: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
14: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από

0: Στις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
1: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρούτα Αγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
2: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζωτοπολέο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χοίρο.
8: Και...

0: Κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
1: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου.
5: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
4: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
4: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
4: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
5: Αόρι.
4: Αόρι.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
7: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
1: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
7: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
8: Ξενύχτη με
9: ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
10: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
11: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
9: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: Αόρι.
9: Αόρι.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
8: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός από την Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και

0: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου ξανά σε μια ξέχαστη παράδοση έχει όνομα
1: Αόρι.
0: Αόρι.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
4: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
7: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
6: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
8: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κρητικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Μανώλης Σταυρακάκης Μερτζάνης την Παρασκευή 29 Μαΐου
6: στο Αόρι ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Και κάθε βράδυ μοναξιά από την άλλη.
5: Σάββατο 30 Μαΐου μαζί μας ο Κώστας Σταυρουλιδάκης. Και βράδυ Κυριακής 31 Μαΐου, ξανά σε μια ξέχαστη βραδιά, μαζί μας ο Μιχάλης Τζουγανάκης.
6: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
5: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
6: Τηλέφωνο 210-5150-030.
5: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
6: Αόρι.
5: Αόρι.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Ακούτε ωραία κριτικά. Στους 87,5.

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου.
1: Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
3: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
2: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
3: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
2: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
3: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
2: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
3: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
2: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
3: Τηλέφωνο 210-211-1315.
2: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
3: Honda Caracostas.
2: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Piaggio Pantone.

0: Κερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό διασκεδάζουμε με αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα.
2: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
1: Παρασκευή βράδυ 29 και Σάββατο βράδυ 30 Μαΐου, ο Δημήτρης Σπυριδάκης στον Ομαλό.
2: Πιάσε το τάμα, για...
1: Μαζί του στη λύρα και το τραγούδι, ο Σταμάτης Αλεξανδράκης. Κυριακή μεσημέρι 31 Μαΐου, το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς με το Μανώλη Μπουνταλάκη, το Βαγγέλη Μαμαλάκη και τους συνεργάτες τους. Μόνο για μία εμφάνιση.
2: Να με φορείς χρυσό.
1: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.

Diamorg from Switzerland. Akute Kriti FM.

ponu. Tu ponu o ponu što boni pone. Pone mi pesis hame, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: βρε καινούρια μέρα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Και αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό διασκεδάζουμε με αγαπημένα μουσικά συγκροτήματα.
7: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
6: Παρασκευή βράδυ 29 και Σάββατο βράδυ 30 Μαΐου ο Δημήτρης Σπυριδάκης στον Ομαλό. Μαζί του στη λύρα και το τραγούδι ο Σταμάτης Αλεξανδράκης. Κυριακή μεσημέρι 31 Μαΐου το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς με το Μανώλη Μπουνταλάκη, το Βαγγέλη Μαμαλάκη και τους συνεργάτες τους. Μόνο για μία εμφάνιση. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν είσαι σηκώνει.

0: Τι FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Κρήτη FM.
1: Στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Χαράς και πόνου δάκρυα» του Μιχάλη Παυλάκη από τον δίσκο «Αέρας Μερακλίδικος». Μουσική Μιχάλης Παυλάκης, στίχη Γιώργη Σιφάκης, Ίση Μισακογιώργης.
1: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
2: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

άδεια μυρολιά. Μα στέκει και λογιάζει να ξημερώσει πεθυμά κι ο πόθος την ευγιάζει. Την ώρα που ο αυγερινός πασίχαλος προβαίνει κι από τσιγή στο πρόσωπο η σκοτεινά άγρα βγαίνει και τα πουλιά χαμοπετούν κι αναγαλιού συνούλα κι έχουν συσταυτερού για το σπάχνι από τη δροσούλα. Ποιο κάθεται σχλωρό κλαδί, ποιος δέντρο, ποιος χαράκι και το σκοπό του κελαϊδί πάσα λογής πουλάκι.